Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad morning. Mad morning. Mad morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου. Σε 10 μέρες έχω γενέθλια.
3: Άντε, ρε, θα κάνουμε countdown.
2: Τι θα κάνουμε?
3: Καλά Χριστούγεννα.
4: Κάθε μέρα θα μειώνουμε από μία μέρα.
2: Χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει και χρόνια πολλά σε όλους.
3: Πελαγία, έχω μία φίλη.
2: Ωραία. Σε όσους που έχουν γενέθλια. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε την κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε ό,τι θα συμβεί σήμερα. Και πολύ συγκεκριμένα έχουμε ένα dirty dancing.
4: Επίσης η Βρυσίδα θα σου δώσει ένα tip για να αποφύγει αυτά τα ζουζουνάκια από τα βάζα της τροφοθήκης σου. Ανοίγουμε επίσης και το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα?
2: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Σας αρέσει το Halloween, το γιορτάζετε, ναι ή όχι?
3: Τι έγινε, Παναγία μου. Τι και στο τέλος θα μιλήσουμε για την πρωινή μας συνήθεια, η οποία μπορεί να φτιάξει την ημέρα σου. Τι κάνεις, μας στέλνεις σε ηχητικό την δική σου πρωινή συνήθεια στο 6936-646-656 και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.
0: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Έλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είσαι έτοιμος να μάθεις ό,τι συζητιέται σήμερα παντού? Ναι, είσαι, γιατί έχεις συντονιστεί στα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Mad Radio 106,2, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε μέσα από το mad.gr. Μάλλον.
1: Ωραία η παύση της αναμονής, ρε παιδί μου, έτσι για να δούμε.
0: Μια φωνούλα κάποια στιγμή που λέει
1: μάτ. Δεν γιατί πειράζει, η δικιά σου η φωνούλα είναι πιο καλή.
2: Το οποίο όμως, παιδιά, με τεράστια πορεία μέσα από το mad.gr.
1: Ωραία, λοιπόν, να σας πω λίγο για το θρυλικό Dirty Dancing, το οποίο επιστρέφει στο Broadway ως musical του 2027.
0: Τέλεια.
1: Με αφορμή τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε μία βόλτα μέχρι στο Broadway.
1: Παιδιά, να ξέρετε, λες, στο Broadway είχα δει το Lion King και είχα πάθει σοκ. Σοκ όμως.
0: Ναι, ρε, είναι πολύ ωραία, ό,τι ανεβάζουν.
1: Οπότε πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό. Να πούμε ότι η ιστορία της Baby και του Johnny ζωντανεύει ξανά στη σκηνή με τις εμβληματικές χορογραφίες και αγαπημένα τραγούδια όπως το I've had the time of my life.
2: Πότε είναι η πρεμιέρα?
1: Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου το 2027 στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να προσελκύσει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο
0: που νοσταλγεί αυτή την ταινία.
1: Από μικρούς μέχρι μεγάλους και πάλι λέγοντας.
2: Φεβρουάρι, παιδί μου, σου λέω η Βρυσίδα, λέει πάμε Broadway.
0: Ναι, προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Μια χαρά.
2: Ξέρω εγώ, ίσως υπάρχουν άλλα θέματα. Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσουμε.
0: Τι θέματα υπάρχουν από το να πας στο Broadway?
1: Δεν ξέρω, πάντως θα παίζετε χρόνια, οπότε προλαβαίνουμε.
2: Δουλεύουμε.
0: Άντε καλέ.
2: Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Η Βρυσίδα δεν θέλει να είναι άλλο πια εδώ μαζί μας. Εσύ τι κάνεις όμως, μένεις. Γιατί έχουμε μία μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερη. Σε λίγο τα healthy tips.

0: Καλημέρα, καλημέρα Τσίκο. Πριν λοιπόν ανοίξεις τα ματάκια σου και πιεις το καφεδάκι σου, πριν προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν θα δώσω συνταγή, θα σας πω ένα lifestyle που μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στην
0: καθημερινότητά σας. Οπωσδήποτε το χρειαζόμαστε, γιατί ναι, πάντα πετυχαίνουν τέτοια μαμουνάκια, να ξέρεις.
2: Ισχύει. Αν βρίσκετε μαμουνάκια και ζουζουνάκια στους βάζα που βάζετε στην τροφοθήκη σας, πρέπει να ρίξετε μερικά γαρίφαλα σε αυτά τα βάζα που έχει αλεύρι ή τις φακές σου ή το ρύζι. Εγώ στο ρύζι έχω βάλει φιλοδάφνης. Αν βάλεις γαρίφαλα ή φιλοδάφνης, δηλαδή ψάξεις τι πρέπει να βάλεις στο καθένα, δεν θα ξαναδείς κανένα τέτοιο ζουζουνάκι. Γιατί μου είχα γεμίσει την τροφοθήκη μου μια φορά. Τι έπαθα, γιατί είχε μείνει το αλεύρι μέσα στη ζέστη όλο το καλοκαίρι στην τροφοθήκη. Το αλεύρι το βάζουμε στο ψυγείο, ειδικά όταν φύγουμε κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι. Το χειμώνα εκεί έξω στην τροφοθήκη, απλά βάλε κάτι μέσα, όπως σου είπα, βάλε γαρίφαλα. Απλά να προσέξεις ότι θα ρίξω το αλεύρι να το κοσκινήσεις, να
0: γιατί
2: μην
0: αυτά το αυτά δηλαδή βγάζουν έντονη μυρωδιά και αποθούν αυτά τα ζουζουνάκια.
3: Ναι, βρε, το γαρίφαλο αποθεί τα ζουζούνια, γιατί διώχνουν ουσιαστικά την υγρασία.
0: Δεν έχω κάνει.
2: Δεν το ξέρει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
3: Δεν είναι μόνο στα τέτοια και στα ρούχα βάζουν πολλές φορές λεβάντα, γαρίφαλο. Όλο αυτό είναι γιατί διώχνουν.
2: Έχει τη μυρωδιά λεβάντα,
0: μπορεί να πάρει. Ναι,
2: αυτά λοιπόν μπορείτε να κάνετε. Ψάξτε το τι πρέπει να βάλετε στο καθένα και κάπως έτσι θα είστε τέλειοι.
3: Μια χαρά, παιδιά. Λοιπόν, κρατάμε αυτή τη συμβουλή και την δοκιμάζουμε. Και σήμερα είναι δυνατόν, γιατί κρίμα είναι να τρώμε πρωτεΐνη εκεί που δεν χρειάζεται. Σε λίγο ανοίγουμε το fortune cookie της ημέρας και βλέπουμε τι μήνυμα σε περιμένει. Ποια είναι τα τυχερά νούμερα, ποια είναι τα τυχερά ζώδια, τι γίνεται σήμερα τέλος πάντων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, Μαντρέιντ 106,2. Ακούτε και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή που σπάμε το μπισκοτάκι της τύχης. Τι κάνουμε δηλαδή?
1: Ακουστικέ.
2: Δεν θα το βρει.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
2: Ας της πάρουμε ένα μπισκοτάκι να το κάνει η καμήρα.
0: Κρακ. Ωραία. Έλεος.
1: Η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει ένα σπιτάκι σε παλάτι, λέει εδώ πέρα. Έλα ρε, είναι πολύ ρομαντικό αυτό σήμερα. Γιατί
2: κάποιος θέλει να μετακομίσει, ξέρω κι εγώ.
1: Α, εγώ. Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της ημέρας είναι Ζυγός, Παρθένος, Ιχθύς. Πέντε τυχεροί αριθμοί είναι 7, 12, 18, 24 και 36.
2: Mm. Το 7 γενικά, δεν ξέρω, επί το πλείστον είναι εκεί ίσως τυχερός αριθμός.
1: Είναι πάντα,
2: αριθμούς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ τυχερός αριθμός. 7,
0: ναι. Εμένα μου έχει βγει μόνο σε καλό.
1: Ναι. Μπράβο, τέλεια.
2: Ωραία. Μια χαρά. Πάρε και εσύ το 7 σου λοιπόν και βάλει το έτσι στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθεί έτσι όλη την ημέρα. Στείλε μας όμως και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 γιατί χρειαζόμαστε και εμείς το δικό μας boost.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Φυσικά το έχεις καταλάβει αυτό από τις γάργαρες φωνούλες μας. Και είμαστε εδώ να σου φτιάξουμε τη διάθεση μέχρι τις 10. Είμαι σίγουρη πως θα το πετύχουμε.
1: Εντάξει, όχι απλά να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Θέλουμε να σου πούμε για κάποιες παλιές ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχει πιθανότητα να κάθονται έτσι ξεχασμένες κάπου στο σπίτι σου. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Εμένα πολλά. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να τις δώσουμε και να πάρουν κι αυτές μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή αυτή. Τι γίνεται λοιπόν? Με αφορμή την EOS Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές 8 με 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν αυτό ουσιαστικά μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, για παράδειγμα λαμπτήρες, μελαιονοδοχεία, τόνερ, γενικά μπορείς να φέρεις πράγματα και παράλληλα μπορείς να ενημερωθείς και για το πώς μπορείς να ανακυκλώνεις in general, γενικότερα δηλαδή, σωστά και να συμβάλλεις και εσύ σε πιο έτσι, καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Να φτιάξουμε λίγο, ρε παιδί μου, το περιβάλλον και τον κόσμο.
2: Έτσι και αλλιώς να πω σε αυτό το σημείο, να κάνω μια ανατελεία, να πω ότι κλείνει σιγά σιγά η τρύπα του όζοντος και κάτι τέτοιες ενέργειες βοηθούν σε αυτό.
1: Πάμε λοιπόν να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Βρίσκεις το βαν στις γειτονιές σου, κάνεις την κίνησή σου και έτσι απλά ανακυκλώνεις, γιατί κάθε συσκευή στην πραγματικότητα μετράει. Μπορείς να δεις και εσύ το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή αλλιώς να καλέσεις στο 210-5319-780.
3: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Αχ, παιδιά, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά εμείς, άλλοι δεν είναι καλά.
0: Εδώ εμείς βογκάμε γιατί παιδιά συμβαίνουν και τα πιο απίστευτα πράγματα. Λοιπόν,
1: μετά από τόσα χρόνια, γιατί παλεύονται οι δεινόσαυροι?
0: Δεν ξέρω, σταμάτα, μια
1: Βρυσίδα.
0: Τι είπε, αυτού. Τέλος πάντων, αν δεν το έχεις καταλάβει τώρα, θα πάμε να συζητήσουμε τα πιο viral πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. Και
1: δεν ήξερα τι να βάλω. Να βάλω, είχα δύο διαμάχες, ναι, να ξέρεις. Είχα καρβέλα Βύση,
0: ναι,
1: και λιάγκα με νόνα. Είχα και αυτούς, δεν ήξερα ποια να βάλω.
0: Όχι, πάλι καλά που έβαλες καρβέλα με Βύση, να κρατήσουμε και ένα
1: είναι
0: επίπεδο.
1: Είναι και τα δύο viral. Δεν ξέρω. Ο Λιάγκας πραγματικά πρέπει να μισεί που έχει εκεί την νόνα. Δεν την ήθελε για συνεργάτη. Μα κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Τι... για Νικό... Να σου πω κάτι. Να, γιατί... και θα το κλείσω. Την βάλανε επίτηδες, πιστεύω.
1: Για να τους πας τα νεύρα.
0: Για να τους πας τα νεύρα. Και το αξίζει. Καλά,
1: ό,τι πάει να πει κάτι η κοπέλα. Εσύ δεν ξέρεις. Δηλαδή, δεν... σαν να μην την ήθελε με τίποτα.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: μιλάμε
0: πάμε
1: για
0: λίγο...
1: τον Βύση και τον Καρβέλα. Τι εδώ έχει γίνει εδώ.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που έμαθα εν τέλει είναι ότι.

0: ζητήσει με την παρέα του να καθίσει στο γνωστό σπότ του. Που είχε αγοράσει και το μετακινήσαν. Το βγάλαν από το VIP και το ωραίο του σποτάκι που είχε κλείσει.
1: Μαζί με, τους, με τον με κόσμο τους που έφερνε 10 άτομα να δουν τη Βύση.
0: Ακριβώς. Και λέει, συγγνώμη, αυτό το ξέρει η κυρία Βύση ότι γίνεται, ξέρω εγώ. Και τη είπανε από την παραγωγή που συνεργάζεται η Βύση. Ναι, ναι, το γνωρίζει πολύ καλά και το μετακινήσανε και μπορεί να το βάλανε και. Που το βάλανε κάτω ξέρω στον εγώ. Κόσμο, στον λαό. Νευρίασε αυτό, σηκώθηκε.
1: Μισό λεπτό.
0: Και
1: αυτό την είχε κατοχυρώσει τη θέση του.
2: Ναι, γιατί αυτό σου λέω. Ενώ είχε πληρώσει και είχε κατοχυρώσει, θα φέρω 10 άτομα από την Ελλάδα. Θέλω να
3: σου πω ότι οι σουίτες ήταν πανάκριβες. Ήταν πανάκριβες οι σουίτες.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να τις είχαν πουλήσει και όλες. Ο Καρβέλας είχε αγοράσει σουίτα ή είχε κάνει κράτηση.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα είχε κάνει κράτηση. Σιγά να μην αγοράζει και καλά θα κάνει.
3: Οπότε αν έκανε κράτηση τη σουίτα, πολύ πιθανό είναι να τις πουλήσανε όλες και τις είχαν υπεργεμίσει κιόλας, πιστεύω.
1: Ναι, και το είπανε, θα πας αλλού να κάτσεις.
0: Να πας αλλού να κάτσεις.
1: Διώξανε δηλαδή τον παρέα σου. Ναι, τον Καρβέλα, διώξανε.
0: Ναι, διώξανε τον δημιουργό των τραγουδιών που πήγαν να ακούσουν
1: εκεί. Για να στηρίξει τη Βύση. Για να στηρίξει τη Βύση. Τόσα χρόνια τη στηρίζει.
2: Αυτό γιατί απείλησε τη Βύση και όχι την παραγωγή.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί κάποιο είναι υπεύθυνο πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, αν εσύ είσαι με του συνεργάτε σου και οι συνεργάτε σου παίρνουν αποφάσει για εσένα, ποιο είναι υπεύθυνο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μισό λεπτό. Αν εγώ είμαι πάνω στη σκηνή και τραγουδάω, δεν μπορώ να ασχοληθώ με το τι γίνεται στο
0: σπίτι. Όχι, βρε μάτια μου, όλα κάποιο μετά.
2: Δεν θα είμαι ποτέ πάνω στη σκηνή να τραγουδάω, αλλά καταλάβατε το
0: πλέον. Δεν πειράζει, θα είναι το αγόρι σου, ήρεμα. Αν κάποια στιγμή βρει τραγουδιστή, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Όπως και να έχει τώρα, θέλουμε να μείνουμε στη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Ναι, για πες λίγο, τι έχει πει, τι είπε.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω πιο σαν δικηγόρος και θα σας πάρω ότι αυτό που έχει υποθεί για τα τραγούδια. Που γύρισε και της είπε ότι δεν θα ξαναπεί τα τραγούδια μου και έχουν πάει δικαστικά κτλ.
0: Καλά είπε.
3: Και μιλάνε οι δικηγόροι τους. Λοιπόν, θα κάνω εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Όποιος και αν είναι αυτός. Λοιπόν, ακούστε. Αν σε κάθε κομμάτι τα δικαιώματα που είχαν υπογράψει και τα συγγενικά δικαιώματα που υπογράφουν όλοι για ένα κομμάτι από τον δημιουργό και τον ερμηνευτή, γιατί ουσιαστικά η Βύση δεν είναι δημιουργός, είναι ερμηνευτής των τραγουδιών του Καρβέλα.
2: Εξαιρετικός ερμηνευτής, βέβαια, να πούμε.
3: Εμείς είμαστε όλοι fans του Καρβέλα ουσιαστικά. Δεν είμαστε της Βύσης.
0: Απλά δεν το ξέρουμε.
3: Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Αν στα δικαιώματα που είχαν υπογράψει δεν είχαν βάλει όρους τύπου για τις συναυλίες, για τα live που κάνει, ότι θέλει από τα έσοδα, από την άλλη θα κάνει το συνήγορο ότι και αυτή δεν του χρώσταγε τίποτα να του δώσει. Ναι. Κατάλαβες.
0: Βέβαια, τώρα ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Καρβέλας έρχεται και λέει ότι εγώ γενικά δεν συμφωνώ με τον δρόμο που έχει επιλέξει η Βύση και η ομάδα της τελευταία. Ναι. Δηλαδή δεν συμφωνεί στα τρελά ποσά εισιτηρίων, ας πούμε, γιατί θεωρεί ότι η μουσική του είναι για το λαό. Είναι για να ακούγεται λαϊκά και να το απολαμβάνει κάποιος που δεν θα πληρώσει 500 ευρώ εισιτήριο, και καλά.
1: Γενικά για τη ζωή της, νομίζω. Ναι. Για τα γενικά σκάφη, έχει κάνει.
3: Έχει κάνει μια τεράστια αλλαγή, όπως το ότι αποχώρησε από τη δισκογραφική στην οποία ήταν τόσα χρόνια.
1: Ή που έφυγε από το Hotel Hermou και τώρα την έχει πάρει κάποιος άλλος.
0: Έφυγε από το Hotel Hermou.
3: Έχει φύγει.
1: Ναι,
3: από το Hotel Hermou.
1: Ανοίγει ένα το αρένα. Ανοίγει ένα μόνο για αρένα. Τι ήταν γενικό, κάτι είναι και αυτό.
0: Όπως και να έχει, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι εδώ για να τρελαθεί ο άλλος και να φτάσει 0%, βέβαια είναι λίγο. Είναι. Είναι, αλλά και αυτό κάποιον τον πείραξε. Κάποιος τον πείραξε.
1: Κάποιος τον πείραξε.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, κάτι τον πείραξε. Γιατί τον πείραξατε.
2: Ναι, ναι, πολύ στενοχωρέθηκα.
3: Αλλά
2: τώρα
3: κάποιοι έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει κανένα side. Καμία πλευρά.
0: Κοίταξε, γιατί είναι πολύ αγαπητή η Βύση. Είναι πολύ
1: κάποιοι
0: αγαπητή.
1: Κάποιοι λένε ναι, ότι πολύ το κάνουν και στημένο όλο αυτό.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν για ξέρουμε να δούμε τι θα τι δείξει γίνεται το αποτέλεσμα.
2: Μην μου λέτε τώρα τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα θέματα που έκαναν σήμερα. Έτσι περισσότερο θόρυβο, θα έλεγε κανείς. Δεν τους ακούσαμε βέβαια να φωνάζουν. Είδαμε μόνο γραπτός.
0: Έχουμε δει. Κλαίνε στα τηλέφωνα και τέτοια.
1: Τηλέφωνα τι λένε ένα στον άλλον.
2: Αυτό λέω. Εμείς δεν το έχουμε δει.
0: Όχι.
2: Αχ, τι κρίμα. Τέλος πάντων.
1: Ξέρει.
2: Ωραία. Να σας πω, μιας και ξέρετε που ξέρετε και ξέρετε, θέλετε να μπείτε και στα Instagram μας να ψηφίσετε, γιατί σε λίγο έχουμε το πόλι της ημέρας και η ερώτηση σήμερα είναι έτσι ωραία. Είναι spicy. Είναι για το αν σου αρέσει εσένα το Halloween και το αν το γιορτάζεις. Εγώ το γιορτάζω, για παράδειγμα. Εσύ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αζιζάμ, αζιζάμ. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 για να σου φτιάξουμε διάθεση. Για σένα το κάνουμε, ρε Σίδη. Για σένα το κάνουμε. Είμαστε εδώ. Γιατί κάποια μιλάς εσύ?
1: Για μένα και με κοίταζες και λέω για μένα είναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι για σένα. Είναι για τον κόσμο εκεί έξω που μας ακούει για να του φτιάξουμε τη διάθεση και να πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το poll που βάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας και εσείς ψηφίζετε και λέμε εδώ πέρα τα ποσοστά. Έχει έρθει Οκτώβριος, οπότε τι έχει έρθει? Το Halloween.
2: Έρχεται.
1: Hooray!
2: Έρχεται λοιπόν το Halloween και εδώ πέρα η ερώτηση είναι: σας αρέσει το Halloween? Το γιορτάζετε, ναι ή όχι? Και σε αυτό το σημείο να πω ότι εμένα η ψήφοι ήταν για κάποιο λόγο όλοι στο όχι. 74% δεν το γιορτάζει κανείς. Εγώ παρόλα αυτά περνάω πάρα πολύ καλά, να ξέρετε, στο Halloween. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο από το καρναβάλια. Δηλαδή...
0: Εμένα μου αρέσει όλο το καρναβάλια.
1: Όχι. Εμένα πάντως το 44% ψήφισε ναι. Και το 56% ψήφισε όχι.
0: Εμένα 78% όχι και 22% ναι.
1: Ναι, είστε σχετικά κοντά. Mm. Αλλά εμένα νομίζω το γιορτάζουν γιατί τους αναγκάζω κιόλας κάποιους από αυτούς. Έρχονται σπίτι μου, κάνω πάρτι για Halloween.
2: Τους απειλώ με τη ζωή της.
1: Και κορίτσια, και φέτος το κάνω. Με την αδερφή μου το έχουμε κανονίσει στο σπίτι μου. Αν θέλετε να έρθετε.
2: Εγώ κάθε χρόνο έκανα, να ξέρετε. Και στόλιζα όλο το σπίτι. Με νυχτερίδες, με τέτοια. Έβαζαμε ειδικά γλυκάκια που τα κάναμε με διάφορα σχήματα.
1: Εγώ τη λίγα και το αμάξι μου κάναμε. Τέτοιο και τη λίγα με το μάξι μου ποπόχαρτο.
0: Ωραία. Ξέρεις τι, αυτό πρέπει να σας ενώνει. Είναι αυτό το spooky, τα thriller, το creepy που έχετε. Εγώ καμία σχέση.
1: Είδατε
0: με τα καρναβάλια γιατί είναι πιο χαρούμενα και φοντίνε σε πριγκιπισούλες, νεραϊδούλες και τέτοια γοργόνες.
1: Πριγκίπισα, ποια νεραϊδά.
0: Ενώ όλα αυτά τα creepy που δίνονται στο Halloween και τρομακτικά δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Εγώ φέτος, παιδιά, στις απόκριες πάντως πήγα και αντίθετα. Πήγα στο καρναβάλι της Πάτρας. Άλλο λάθος αυτό τη ζωή. Με λάθος άτομα κιόλα. Και ντύθηκα Λιλιπούα που δεν υπάρχει. Από το τραγούδι. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα. Είμαστε η άγρια φίλη των Λιλιπούα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ωραία, σου δίνει ιδέες για τα κίτσε καρναβάλια. Σε λίγο λοιπόν θα παίξουμε διάφορα πράγματα. Θα πούμε διάφορα πράγματα. Γι' αυτό σε θέλουμε συντονισμένο μαζί μας.
3: Mad Radio 106,2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια από εμάς, τα κορίτσια στην πόλη που σε ξυπνάμε με την καλύτερότερη έτσι ενέργεια που μπορούμε να σου δώσουμε. Να πω σε αυτό το σημείο ένα έτσι τεράστιο καλημέρα σε όσους δουλεύουν και είναι στο δρόμο και έχουν κολλήσει σίγουρα σε κάποια κίνηση εκεί, στην Κηφισία, στην Κατεχάκη. Έχει πάρα πολύ ωραίους δρόμους και συνήθως βάζουν και έναν.
2: Πάρα πολύ ωραίους δρόμους.
1: Συνήθως βάζουν και έναν, πώς τους λένε αυτούς, ρε παιδιά, τροχονόμους που τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, να είναι καλά τα παιδιά. Να πούμε ένα καλημέρα και στους ταξιτζίδες που μας ακούνε και στη μαμά μου. Αυτά, να ξέρετε, μείνετε μαζί μας γιατί την επόμενη ώρα θα έχει απ' όλα.
2: Και σίγουρα θα έχει τα ζώδια και τα ερωτικά τους για σήμερα.
1: Απαπα, λέτε να έχει και εμένα μέσα, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, επίσης δεν θα λείπει πιο juicy συζήτηση της ημέρας. Με ερώτηση σήμερα: έχεις πιάσει ποτέ κάποιον να λέει ψέματα κοιτώντας τον στα μάτια? Πω, τραγικό αυτό, ε. Μη σου τύχει. Δεν ξέρω, με άγχωσε λίγο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ αγχώθηκα. Εσύ, στείλε μας στο 6936-646-656 την άποψή σου.
2: Και φυσικά, αν έχεις και απορίες και διλήμματα, ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις, υπέροχες δικές του απαντήσεις, σαν Θείος Ανδρέας. Οπότε στέλνεις την ερώτησή σου στο Viber 6936-646-656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να νιώθεις, να μας ακούς βασικά και να νιώθεις πιο ανάλαφρος. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς τώρα αυτό το inside joke.
1: Αλλά μην τους λέμε inside jokes τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν ανοίξουμε και τα σωτικά
0: μας. Έτσι είμαστε εμείς. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Πού πάμε?
0: Check. Mad Radio 106,2. Check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτάριος.
1: Prince. Θα τη σκοτώσω.
2: Όχι,
1: παιδιά.
2: Νικολάου.
1: Βρε, άντε τώρα
0: με την Κάτια Νικολάου.
1: Έλα, παιδιά.
3: Κότα Νικολάου, είπαμε, θα το κάνουμε.
0: Πώς?
3: Κότα.
0: Κότα Νικολάου. Με την Κότα Νικολάου.
2: Γιατί Κότα?
0: Γιατί είναι πιο καλλιτεχνικό, μάλλον.
2: Α,
0: είστε καλά. Είστε καθόλου καλά.
2: Έλα, Κότα μας, πες μας.
1: Ποιος είναι καλά για να σε την εκπομπή?
3: Δεν μιλάω τότε.
1: Ωραία.
0: Θα σας πούμε εμείς.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Θα σου μιλήσουμε για το Red Bull Sound Class. Γιατί ουσιαστικά έρχεται αυτό. Είναι δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στην μία θα έχουμε τον Ρακ.
0: Καλώς.
1: Στην άλλη θα έχουμε την Λίλα.
3: Ναι.
0: Καλώς.
1: Α, πιο πολύ μας άρεσε η Λίλα. Άρα εμείς θα πάμε να φωνάζουμε στη Λίλα. Γιατί,
2: ναι.
1: Γιατί λέω να φωνάζουμε.
0: Δεν θέλω τον Ρακ.
1: Πάρε το ρακ.
0: Ωραία.
1: Όταν λέω ότι θα φωνάζουμε, θα σας πω τι θα γίνει. Θα υπάρχουν τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο και εμείς που θα φωνάζουμε θα είμαστε ο πιο σοβαρός κριτής, περίπου. Τέλος πάντων, γιατί στο Red Bull Sound Class αυτό που γίνεται είναι ότι η ένταση της φωνής μας, όσο δηλαδή πιο δυνατά φωνάξουμε, τόσο πιο δυνατά θα πάει και το κάθε κομμάτι. Δηλαδή, αν φωνάζουμε εμείς. Και αυτοί που μας αρέσουν και φωνάζουμε σε αυτούς είναι πιο κοντά στη νίκη. Κατάλαβες?
0: Φωνάξτε.
1: Τραγουδάς εσύ. Κάνε μια αναπαράσταση. Και φωνάζω εγώ. Έχει κερδίσει πεφτίτσι αυτόματα. Κατάλαβες? Έτσι.
3: Ήταν αυτό που είδα.
0: Ήταν το stimulation. Σου δείξαμε πώς θα γίνει.
3: Νομίζω δεν τους πείθουμε έτσι να πάνε.
1: Τέλος πάντων, δεν θα τραγουδάει πεφτίτσι και δεν θα τσιρίζω εγώ. Οπότε μπορείτε να πάτε. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά δηλαδή φωνάξετε εσείς, τόσο πιο κοντά στη νίκη θα φέρετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Τώρα λοιπόν που καταλάβατε πάνω κάτω, σας κάναμε κι εμείς αναπαράσταση και ξέρουμε γιατί μιλάμε, ετοιμαστείτε να ζήσετε το απόλυτο μουσικό battle. Στην Αθήνα έχουμε Ρακ, έχουμε Λίλα, οι οποίοι θα συναντηθούν εκεί για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πάρα πολλές ακόμα εκπλήξεις και θα έχουμε και special guests που δεν σας τους λέμε τώρα. Θα πάτε εκεί να τους δείτε εκείνο το ίδιο βράδυ. Red Bull Sound Class λοιπόν, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ και οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 5. Εσύ τι κάνεις? Τίποτα. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο more.com και τα λέμε στο battle. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ζέστανε λίγο και τη φωνούλα σου για να μην ουρλιάζει και δεν μπορούμε να ακούμε τους υπόλοιπους.
1: Ναι, και διάλεξε επίσης με ποια νότια πλευρά θα είσαι.
2: Ακριβώς.
1: Μην φωνάζεις και στους δύο, δηλαδή ξελαγιάζει σε τσάπα.
2: Τέλεια. Και αφού είσαι εδώ που είσαι, τώρα θα σου πούμε σε πάρα πολύ λίγο βασικά για το καλό νέο της ημέρας.

0: καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κουραστεί, έχουμε εξαντληθεί, έχουμε βαρεθεί να ακούμε μονίμως μύρλες, μονίμως κακά νέα, μονίμως εκεί πέρα κάτι κακό να συμβαίνει, ρε παιδί μου. Οπότε, τι έχουμε ετοιμάσει για σένα? Νέα στήλη φέτος έχουμε. Έχουμε το καλό νέο της ημέρας και φρυσίδα. Θα το πεις εσύ.
1: Α, εγώ θα το πω.
0: Να το πεις.
1: Κάλεσε εμένα. Λοιπόν, η Νότια Κορέα τι έκανε? Ξεκίνησε κάτι πάρα πολύ ωραίο, που είναι νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες μόνο, ώστε να επιστρέφουν σπίτι με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Άντερε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι και ροζ. Και ήταν το
0: ξεχωρίζανε. Και με φλάφι και γούνα.
1: Τι ωραία. Μέσα. Και να σερβίρουν μέσα ροζ σαμπάνιες. Παιδιά, τι λέτε? Δεν φτάνει εδώ πέρα που βγάλανε ολόκληρο μεταφορικό μέσο για τις γυναίκες?
0: Κοίτα, η Νότια Κορέα είναι εκεί, ε. Όλα τα περιμένω.
1: Μπορεί να έχει και μπάση Πίκατσου.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έχετε δίκιο. Τέλος πάντων, πάρα πολύ καλό νέο. Μπράβο στη Νότια Κορέα που το έχει κάνει αυτό.
0: Μπράβο, γιατί πάρα εδώ εμάς προς το παρόν κόβουν τα αυτιά από γυναίκες που δουλεύουν νύχτα.
1: Σε ταξί, ναι.
0: Οπότε μια χαρά είναι εδώ πέρα η Νότια Κορέα που έδωσε έτσι αποκλειστικότητα στις γυναίκες και τους φώτισε λίγο.
1: Μπράβο,
0: και το βράδυ του.
1: Ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Νότια Κορέα.
0: Μπράβο, Νότια.
1: Μπράβο, Κορέα.
0: Σε λίγο λοιπόν θα στρέψουμε τα βλέμματά μας από τη Νότια Κορέα. Κάπου αλλού, λίγο έτσι πιο ψηλά. Θα πάμε να δούμε τα αστέρια και θα σου πούμε τι λένε για σένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Και αν θέλετε να ξέρετε, ξυπνήσαμε 5 το χάραμα. Βασικά, εντάξει, τώρα ψέματα λέω. Εγώ ξυπνήσα 6 και ξεκίνησα να τρέχω ριακά γιατί κοιμήθηκα 4. Αλλά τέλος πάντων, πρόλαβα, βγήκα έξω, πήρα το αμάξι μου και όσο οδηγούσα, κοιτούσα. Και τι κοιτούσα? Ψηλά τα αστέρια. Και έκανα την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Αυτή, αγάπη, είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Μάντρα Radio 106,2.
3: Και μια που είναι η ώρα για τα ζώδια, λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Η γοητεία σου θα είναι στα ύψη και οι γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα, ζυγούλη. Ταύρε μου, μια όμορφη εξέλιξη, μια τρυφερή συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Και ένα ακόμα ζωδιάκι θα πω, γιατί έχουν κοινά εδώ πέρα τα παιδιά. Η θεή μου, η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά και τα συναισθήματα βρίσκουν εύκολα ανταπόκριση. Εδώ βλέπω σούσου μου, σου μου,
1: ναι,
3: τι έγινε.
1: Τώρα θα δεις. Η δίδυμη, λοιπόν, θα ερωτευτείτε ξανά τον σύντροφο που ήδη έχετε, ή αν δεν έχετε σύντροφο, θα βρείτε για να ερωτευτείτε στα μάτια και τα λιοντάρια θα λάμπετε.
0: Λοιπόν, είναι τα ζώδια για τα ερωτικά τους για σήμερα. Οπότε αυτά τα τρία ζώδια έχουν κάτι για τα ερωτικά τους. Μπορεί τα υπόλοιπα ζώδια να έχουν κάτι καλό στα οικονομικά τους ή κάτι καλό στα επαγγελματικά
3: τους. Εμείς να χωριέστε,
0: παιδιά. Εμείς μιλήσαμε τώρα για τα τρία ζώδια που είναι στα ερωτικά τους, έτσι.
1: Ναι, απλά δεν είπαμε. Άλλα δύο εγώ τώρα, πειράζει.
0: Μόνη σου το κεφάλι σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να συγκεκριαστώ μαζί σήμερα.
3: Οπότε εδώ έχουμε μια Αγγελική Μανουσάκη, η οποία συνδέεται με τα άστρα και λέει δικά τη.
1: Δεν φτάνει που ήθελα να συμπεριλάβω την Ιωάννα και εμένα.
0: Ναι. Ναι, ωραία. Γιατί μπορεί να είστε πολύ καλά στα επαγγελματικά σας σήμερα.
1: Μπορεί εμάς να μας και τα κομμενικά μας όμως, Βρυζίδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν δίνω άλλη βάση. Είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλά διασκεδάζεις με την Κάτια και την Ιωάννα. Ναι, καλά, βρίσκεις στο σωστό σημείο. Σε πάρα πολύ λίγο θα σου πούμε που μπορείς όμως να δεις το πρώτο ελληνικό music talent show. Πού και πότε.

0: καλημέρα. Τι κάνεις? Έχεις ξυπνήσει? Μπράβο σου λοιπόν που έχεις ξυπνήσει αυτοκόλλητο. Θέλω να σου πω τώρα εγώ ότι από ό,τι βλέπεις ο καιρός είναι για καλοκαίρι. Αλλά μην ξεγελιέσαι, γιατί
1: ωραία,
0: έχει και λίγα δόντια. Οπότε φεύγει λίγο ήλιος, βγαίνει το κρυουλάκι.
1: Και δαγκάνει.
0: Ζακέτα να πάρεις, όπως λένε και οι μαμάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζακέτα χρειάζεται για το βράδυ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Πάμε να δούμε τώρα όμως που είμαστε με τον Nick Drop, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD για την Nick's Professional Makeup. Να υπενθυμίσω, παιδιά, να ξέρετε ότι στο MAD.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nick Drop και αν δεν πρόλαβες το live επεισόδιο του στο TikTok. Σε έχω να ξέρεις. Μπαίνεις στο YouTube του MAD κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε με την Eva Som, την Κριστιανά και τον Σάλβατορ. Α, έχει Σάλβατορ. Ωραίο αποκριστικό. Από το Bombardier.
0: Σάλβατορ.
1: Σάλβατορ. Λοιπόν, τρεις ακόμη φωνές τραγούδησαν μπροστά στη Λίλα και στο Σταβέντο, που έπρεπε να είχαν πολύ άγχος τα παιδιά, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση. Εσύ τι λες, έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι? Αυτό το κάτι που θέλω. Στείλε μας το μήνυμα στο Viber του MAD Radio στο 6936-646-656 να μας πεις ποια φωνή έχεις ξεχωρίσει.
2: Ακριβώς. Τώρα όμως, παιδιά, επειδή είναι μία ώρα δύσκολη, πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο. Και στο μικρόφωνο λοιπόν για το Newsbomb είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπεγράφει συμφωνία 4 δις δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό. Μέχρι τις 10 το πρωί, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της πρωτεύουσας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, ενώ για προληπτικούς λόγους οι πυροσβέστες προχώρησαν στην απομάκρυνση ορισμένων ενίκων από τις κατοικίες τους. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Νοσηλευόταν από την ημέρα της έξουσης. Νύχτα έντασης και συγκίνησης στη Μαδρίτη με αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο. Γενικά καλώς θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άστατος θα είναι μόνο στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου χωρίς σημαντική μεταβολή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
12: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Αχ, Μάνσκιν, καλά τι παιδάρας που είναι, ρε παιδί μου.
1: Και έγινε, παιδιά.
2: Και παντρεύτηκε κιόλα.
0: Ναι, παντρεύτηκε έτσι και ήταν και πάρα πολύ. Να ζήσει, λέμε.
2: Να ζήσουν, απλά χρησιμοποιούμε αρνητικό συνήθω. Να ζήσει. Η άλλη να.
1: Ναι, εγώ κάτι σαν παιδί σκέφτηκα. Όχι, να ζήσουν.
2: Αυτό είναι να του ζήσει.
0: Να σα ζήσει. Ωραία, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνει, είμαστε εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Για τα πιο καλά δεν γίνεται.
1: Αν είναι αυτό το ξύπνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς εδώ πέρα σου κρατάμε συντροφιά από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί. Και τώρα ήρθε η ώρα να σου πούμε κάποια fun facts. Τα οποία, ρε παιδί μου, θα πρέπει να σου μείνουν.
1: Ναι, ισχύει. Ναι. Λοιπόν, άκου. Καρχαρίες. Οι καρχαρίες είναι πιο παλιοί και από τα δέντρα. Οι πρόγονοι των καρχαριών υπήρχαν στη γη εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν καν τα πρώτα δέντρα. Το ξέρατε.
0: Ωραία να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Για πες.
0: Δηλαδή τι, ας πούμε.
1: Πρώτα υπήρχαν καρχαρίες και μετά υπήρχαν τα δέντρα.
0: Πρώτα υπήρξαν τα νερά και μετά τα δάση.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Η ζέβρα. Κάθε ζέβρα έχει δικό της μοτίβο. Δηλαδή οι ρίγες κάθε ζέβρα σχηματίζουν ένα μοναδικό σχέδιο όπως τα γλυκά μας αποτυπώματα. Οπότε καμία ζέβρα δεν είναι ίδια.
2: Και αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό πήγα να πω. Ότι είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπων.
1: Ότι καμία ζέβρα δεν είναι ίδια. Λοιπόν, η αλεπού. Παιδιά, πώς κοιμάται. Έχει δική της κουβέρτα. Όταν κάνει κρύο, τυλίγεται με την πλουτή της ώρα γύρω από το σώμα και τη μουσούδα της για να κρατήσει ζεστή. Οπότε έχει μια κουβέρτα μόνιμα πάνω της.
0: Παιδιά, νιώθω λεπού τώρα.
2: Α, γι' αυτό όταν παλιά, στα παλιά τα χρόνια, παιδιά, ξέρετε τι κάνανε.
1: Πέραν τη αλεπού του κάνανε.
0: Την ουρά την παίρνανε και τη βάζανε γύρω-γύρω από το λαιμό.
2: Ναι, βρε, αφού είναι γενικά πολύ ζεστή ουρά.
1: Όλη την αλεπού το κάνανε.
2: Ξέρεις τι έκανα εγώ όταν είχα τα μακριά μαλλιά, όχι τώρα που το έκανα έτσι.
1: Τα
2: τύλιγα στο λαιμό μου, τα έκανα κασκολάκι.
1: Λοιπόν, οι τίγρεις λατρεύουν τις γουτιές, το ξέρατε. Είναι εξαιρετικές κολυμβήτριες και μπαίνουν συχνά σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν.
0: Μακροβούτια δηλαδή οι τίγροι. Εκεί που κολυμπάς και εσύ σε κάποια λίμνη, μπορεί να δεις έτσι. Μια τίγρη!
2: Δεν ξέρεις τι τις λες εκεί. Πάμε κόντρα.
1: Ωραία, γαμάτο. Αλλά άκου λίγο. Άλλο που θέλω να πω. Ήθελα να πω κάτι που ξέχασα τώρα που με διακόψατε. Α, ναι, ότι άμα θες να ξεφύγεις από τίγρη, μην μπεις στο ποτάμι για να γλιτώσεις. Θα μπει και αυτή μέσα. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ωραία, άλογο. Τα άλογα μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Κοιμούνται όρθια. Το που λέμε κοιμάσαι όρθια.
2: Σαν εμένα ένα πράγμα.
0: Καλά, πες το έτσι ότι είσαι άλογο.
2: Άλογο. Είμαι και αν έρθεις από πίσω, κλωτσάω κιόλα.
1: Ένα ειδικό μηχανισμό στα πόδια του θα βοηθάει να αποκοιμούνται χωρίς να πέφτουν. Έτσι. Γιατί τον ύπνο REM δεν χρειάζεται να ξαπλώσουν, καταλαβαίνεις.
2: Εγώ κατάλαβα,
1: βέβαια. Οπότε, αυτό που λέμε ότι κοιμάσαι όρθια, έπρεπε να λέμε κοιμάσαι όρθια σαν άλογο.
0: Ναι. Εγώ, βέβαια, έχω δει άλογα να κοιμούνται ξαπλωτά.
2: Ξαπλώνουν κιόλα, σου λέει. Απλά αν είναι εκεί πέρα πάνω, περιμένει κάποιο πριν να
1: είναι
2: το υπεύσει κάτι.
1: Το REM, α πούμε, ναι, που δεν είναι βαθύ ύπνο. Είναι ένα
0: REM έχει εσύ.
2: Εγώ κάνω REM, έτσι όπω είμαι.
0: Βγες από το REM, έχει τίγρη!
2: Δεν
1: όχι,
2: έχει
1: άλογο
2: τίγρης.
1: Είναι.
2: Άλογα έχει το ρεμ. Το ποτάμι έχει τίγρης. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εδώ πέρα έχω παρομοιαστεί με 10 ζώα, οπότε άστο καλύτερα. Αν όμως εσύ έχεις μια απορία ή ένα δίλημα, ας πούμε, τι ζώο θα ήμουν αν ήμουν ζώο ή κάτι άλλο. Σταμάτα πεφτίτσι ή κάτι τέλος πάντων που να σε προβληματίζει, μπορείς να μας το στείλεις σε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να σου το απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μέχρι και τις 10. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Να σου δώσουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι. Και είσαι σωστό στη μισή, σωστό σε μία.
1: Έλα,
0: αν
1: είναι.
0: Έχεις απορρίψει. Είσαι στο σωστό σημείο. Πολύ σου ήταν αυτή η πρόταση.
2: Είσαι στο σωστό σημείο.
0: Μπράβο. Για αν έχεις δίλημα ή απορία ή κάτι που σε προβληματίζει και θες ο θείος ο Αντρέας να σου απαντήσει. Γιατί έχουμε έναν θείο που απαντάει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Έλα,
0: και
1: θείο.
0: Αν έχεις ακούσει αυτή τη στήλη, πραγματικά σκά στα γέλια. Mm. Οπότε έχουμε ερώτηση από κρατή.
2: Έχουμε, βέβαια. Να την πω. Πες την.
0: Λοιπόν, κατάπιες κάτι.
2: Εγώ.
0: Όχι εσύ.
1: Α, να μπλέξει με το ένα
0: καλαμπόκι.
2: Τέλος τώρα. Λοιπόν, κάθε φορά που έρχεται το αγόρι μου σπίτι, ο σκύλος μου ζηλεύει και δεν τον αφήνει να με πλησιάσει. Άστα, αγάπη, το περνάω κι εγώ.
0: Το ζω κι εγώ.
2: Το περίεργο είναι ότι δεν επιτίθεται σε εκείνον, αλλά σε μένα.
0: Α,
2: και
0: τι
2: μένα. Είναι αυτό τώρα. Παιδιά, και εμένα ο μπαλό, όντως μου κάνει ατάκ.
0: Και εμένα ατάκ μου κάνει τώρα.
1: Να δούμε τι θα... για εσάς, πάμε να δούμε, τι λέει ο θείος Ανδρέας.
2: Έλα, θείο.
3: Εσύ φταίς, λέει. Εντάξει, λέει, αυτός είναι αυτός που είναι, λέει. Θα έρθει να σε πάρει από μένα, λέει, και να φύγετε μακριά, λέει, να σε χάσουν και να σου φέρετε και άσχημα, να σου μιλάει άσχημα. Ο άντρας έτσι είναι, λέει, του σκυλί. Αλλά εσύ, λέει, ντρέπεσαι λίγο, λέει, αν μπορούσε να σου μιλήσει, δηλαδή, στα δικά σου, στη δική σου γλώσσα, αυτό θα σου λέει. Θα σου λέει, εσύ δεν ντρέπεσαι, εντάξει, αυτός είναι αυτός που είναι. Εσύ, τι κάνεις εσύ γι' αυτό που πήγα τα χάδια που έκανε και τις ημέρες εξημέρωτες που κοιμόμουν απάνω σου, που με ήθελες, που με αγαπούσες, που έλεξαν δεν είχαν και σε τι θα
0: να κλάψω.
3: Τον βρήκε αγόρι και βρήκε τον ήλιο μοίρα. Και εγώ τι θα κάνω, ποιο είναι ο ρόλο μου. Συγχώρεσέ με, έτσι θα σου λύγει.
2: Θέλω να πάω να πάρω παλιά τον σκύλο μου.
1: Ναι, αυτό βιώνει το σκυλάκι σας, λοιπόν.
0: Όχι, δεν βιώνει αυτό.
1: Ναι, και γι' αυτό μεταφάει κάθεται πάνω στον Νίκο. Γιατί σου λέει θα πάρω την εκδίκησή μου τώρα.
0: Η Ντόρη κοιμάται πάνω στον Νίκο, παίζει όλη την ώρα με τον Νίκο και παίζει και εμένα και τη χαϊδεύω και πάμε και βόλτα συνέχεια. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καθόλου προσοχή. Μόνο με αυτήν ασχολούμαστε.
1: Όχι, εμένα
0: και ο Νίκος φωνάζει κοριτσάκι μου, λέω ναι, λέω εσένα την Ντόρη. Αλλά και εσύ κοριτσάκι μου είσαι.
2: Μπιφ Ντόρις Βρυσίδα.
0: Συνέχεια, κοριτσάκι μου, γυρίζω εγώ, έλεγε την Ντόρη.
2: Oh. Τι μπιφ ήταν αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπιφ υπάρχει εδώ με την Ντόρη, τον Νίκο και τη Βρυσίδα. Γενικότερα όμως βλέπω ότι κάποια παράπονα υπάρχουν στα ζωντανά σας. Οπότε δώστε τους περισσότερο σημασία.
0: Ζηλεύουνε.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Αν έχεις, εντάξει, okay. Αν έχεις εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θες να μοιραστείς μαζί μας, ξέρεις που θα μας βρεις. Και αν θες να μάθεις περισσότερα από το Θείο Ανδρέα, μπορείς να μπεις στο TikTok και να τον ψάξεις ως Θείος Ανδρέας. Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε μια juicy συζήτηση που δεν πρέπει να λείψεις. Πρέπει να στείλεις τη δική σου άποψη αμέσως στο 6936-646-656 για την ερώτηση. Έχεις πιάσει ποτέ κάποιον να σου λέει ψέματα κοιτώντας στα μάτια.

0: τα κορίτσια στην πόλη. Θέλω να πω καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη, στην Αγγελική και στο Σπύρο.
1: Να,
0: και
1: ο να Σπύρος, πούμε στον Παντελή, στον Λάζαρο.
0: Περιμένετε. Και ο Σπύρος θέλει να πει χρόνια πολλά στο φίλο του τον Γρηγόρη.
1: Α, χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
2: Συγγνώμη, να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Τι λέω, να πούμε και ένα καλημέρα στον Κωνσταντίνο που είναι άρρωστο στο σπίτι.
0: Ναι, περαστικά Κωνσταντίνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Επίσης ο Κωνσταντίνος μου στείλε μήνυμα από πριν από το Halloween και μου λέει ότι θα ντυθεί φάντασμα της όπερας και μου λέει: α, όντως θα κάνουμε Halloween στο σπίτι σου, τέλεια, να ετοιμαστούμε.
0: Τέλεια.
2: Καλά, λοιπόν, πάει αυτό. Μισό λεπτό.
1: Τι είναι θέλει? Η ώρα για juicy conversation.
0: Ωραία. Το έχει πει η φίλη 18. Λάτσε, έκανε 15.
1: Έχει σιάσει λοιπόν ποτέ κάποιον να λέει ψέματα κοιτώντας τον στα μάτια?
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές.
1: Εγώ να δεις. Κάθε μέρα! Αφού είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πιστεύουμε. Άμα έχει έξω ήλιο ή είναι ακόμα βράδυ.
0: Α, ναι.
1: Ερχόταν, έλεγε καλημέρα και δεν την πιστεύαμε.
0: Εσύ γιατί γελάς?
2: Δεν ξέρω.
0: Τι με κοιτάει εμένα? Λοιπόν, για σένα λέει.
2: Εγώ είχα ήλιο.
0: Τι, ορίστε. Να, το καμία συνεννόηση. Αυτά, είμαστε ακροατές στην πόλη σας. Έχω πιάσει, ναι, πάρα πολλές φορές και μάλιστα αυτό που έκανε ήταν άρχισος. Άλλαζε τα πράγματα ακριβώς όπως στο κεφάλι του τα είχε, γιατί ζούσε ένα δικό του κόσμο και έλεγε ότι γίνεται σαν διαφορετικά. Και λέω, μα το θυμάμαι, είχε γίνει αυτό, μου πες αυτό. Όχι, όχι, δεν είχε γίνει έτσι. Είχε γίνει εκείνο και είπα αυτό για αυτό το λόγο που είχε γίνει έτσι. Και το κοιτάω στα μάτια. Λες ψέματα. Όχι, όχι. Και να μου λέει ψέματα.
1: Ναι. Φοβεροί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτό το ταλέντο. Εγώ το θεωρώ ταλέντο.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι, ψυχολόγο πάνε όλοι αυτοί που έχουν τέτοιους ανθρώπους δίπλα τους.
2: Εγώ δεν έχω πιάσει ποτέ κανένα να μου λέει ψέματα.
1: Πώς θα γίνει αυτό? Έχεις πάρει όλα τα πρωτεία, δεν έχεις προλάβει.
2: Γιατί, τι είπα?
1: Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπορείς να πιάσεις εσύ κάποιον. Στο υπόσχομαι, δεν θα πιάσεις κανέναν.
2: Δεν τους πιάνω, μου λένε ψέματα και εγώ τους πιστεύω. Και μετά μου το λένε κάποιοι, μου λένε, ας πούμε, Κάτια μου, δεν ισχύει αυτό που σου είπα, νόμιζα θα καταλάβεις. Και λέω, αφού μου το είπες.
3: Αυτό την αθώνει, γιατί ο ψεύτης καταλαβαίνει τον ψεύτη. Άρα η Κάτια δεν λέει ψέματα.
2: Εγώ δεν λέω ψέματα ποτέ. Είμαι πάρα πολύ κατά στο ψέμα. Γενικά είμαι πάρα πολύ κατά στο ψέμα.
3: Και αν μας έλεγε ψέματα τώρα ότι δεν καταλαβαίνει τον ψεύτη.
1: Και άμα ήταν ψεύτρα, αλλά δεν ήθελε να πει ψέματα, γιατί ωραία, το ψέμα κρύβει πάντα μέσα του φοβερές κοτούρες. Ή και μοιάζει ότι λέει ψέματα ενώ λέει πάντα την αλήθεια.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα?
2: Ποια είμαι?
1: Το η ψεύτρα του Ζαν Κοκτόιζ αυτή είσαι.
2: Η Μαρίτα Τσικίτα Χουανίτα Ντολόρες Κονσίτα.
0: Ηρέμησε. Είσαι η Βέρητη από το ημερολόγιο της Βέρητη που χειραγωγεί στην αλήθεια. Τέλος. Όποιος το έχει δει με κατάλαβα αυτή τη στιγμή εκεί.
1: Πάρα πολύ να λέω πάντα την αλήθεια. Αγαπώ την αλήθεια. Μα η αλήθεια δεν με αγαπά. Αυτή είναι η μοναδική. Η αληθινή αλήθεια. Η αλήθεια δεν με αγαπά. Κάτια νεκταρίου. Αυτό
2: δεν έχω μιλήσει καν.
1: Η κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Άμα μιλήσει ειδικά. Πάμε. Χωράμε.
1: Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε νέα θέματα. Περισσότερη έτσι διάθεση σου λέμε. Ταρό, βγαίνει η Μαντάμ Ζωήρα μέσα από την Κάτια. Έχουμε και το παιχνίδι Δυο Αλήθειες, Ένα Ψέμα. Οπότε στείλε μας το 6936-646-656 και θα σε βάλουμε εκεί που θέλεις να μπεις.
4: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα.
5: Δεν κάει και, Γιάννη.
4: Τι έπαθε δηλαδή?
5: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργειά τους εγκλωβίζεται.
4: Οπότε πιστεύεις πως πρέπει να φύγει η λάμπα?
5: Φυσικά, να απελευθερωθεί.
4: Και πού θα πάει?
5: Για ανακύκλωση στον ειδικό κάδο εδώ κοντά μας, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
4: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
5: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
6: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
7: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
8: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρε δεις χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
10: She calls it other mommy. She look like you.
11: What?
12: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
13: It was me. What? Was it me?
12: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
14: You have to be scared, mommy. She's nice.
12: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
12: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIFilmFestAthens.gr.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
18: Ο ήχος του σήμερα.

0: 96,2. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Born. Mad Born. Mad Born. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα! Mad Radio λοιπόν, 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σου κρατάνε συντροφιά.
2: Σβήσε.
1: Μία ώρα μας έχει μείνει ακόμα, παιδιά. Όχι πολύ. Κρίμα για εσάς. Δόξα τον Πανάγαθο για εμάς. Λοιπόν, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο και συντονιστήκατε.
2: Δόξα τον Θεό που τελειώνει.
1: Και συντονιστήκατε στην παρέα μας. Καλημέρα. Αν όμως μας ακούτε από τις 7 που έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή, καλημέρα στο τετράγωνο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και αυτή την ώρα δεν θέλουμε να πας πουθενά. Γιατί θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Αρχικά, θα σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη.
2: Θα σου πω εγώ που είμαι η beauty guru σου, πώς να έχεις έτσι ενυδατωμένο πρόσωπο, αλλά με full κάλυψη από foundation.
3: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στέλνει στο Viber 6936-646-656 να μάθει το μέλλον σου, να ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει. Λίγο αργότερα ανοίγουμε το δικαστήριο τη πόλη. Oh, ναι, καλά, που ξεκινόμαστε δικαστέ εδώ πέρα. Στέλνει την ιστορία σου σε ηχητικό μήνυμα στο 6936-646-656 και εμεί θα σε δικάσουμε.
1: Βέβαια, μπορεί να στείλει και την λέξη παιχνίδι σε αυτό το νούμερο και να παίξουμε το δύο αλήθεια και ένα ψέμα. Να βγει στον αέρα μαζί μα και να βρει ποια λέει ψέματα σήμερα.
2: Και λίγο πριν τι 10, αν τα καταφέρουμε και αν το ολοκληρώσουμε. Για σήμερα θα κλείσουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ για να δεις αν θα ζήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς. Και μάλιστα ακούς την καλύτερη παρέα για την πόλη. Τι γίνεται, Ιωάννα? Αυτού. Λοιπόν, κολλητικό είναι. Λοιπόν, γίτσες, Ιωάννα μου. Όλοι έχουμε κρυώσει από ό,τι φαίνεται, γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχουμε μπερδευτεί και βγαίνουμε με τα καλοκαιρινά μας.
0: Εγώ με κοντομάνικο είμαι, η αλήθεια είναι. Μετά όμως το θέλει το ζακετούλα του προς το βράδυ. Αλλά θα έχουμε πολύ καλό καιρό αυτή την εβδομάδα, θέλω να πω.
1: Κοίτα, την βάζει μάσκα.
0: Θες, Κατερίνα, να πεις και να το πει κάτι, Κάτια.
2: Να το πει κάτι.
1: Ωραία. Ας το πω λοιπόν. Κάτια. Ακούστε τι γίνεται. Η πολιτιστική σεζόν έχει πλέον μπει για τα καλά σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και ξεχωρίζει επίσης η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής. Και φυσικά θα έχουμε και κάποιες θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές σε όλη την Αθήνα. Παράλληλα, να θυμάστε ότι έχουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών που λέγεται Νύχτες Πρεμιέρας. Σίγουρα το έχετε ακούσει κάπου, αν όχι εδώ πέρα που το λέγαμε χθες. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών Νύχτες Πρεμιέρας με προβολές και ειδικές εκδηλώσεις για όλους εμάς τους fans
0: που...
1: Ναι, cinema lovers. We're cinema lovers.
3: Τι ωραία παιδιά, ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη. Μείνετε λοιπόν μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα events, τα καλύτερα τραγούδια και σε λίγο θα σας πούμε και πάρα πολλά για να σας δώσουμε και την καλύτερη ενέργεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι στην κίνηση, αν είσαι στη δουλειά σου ή στο σπίτι, όπου σου και να είσαι. Έχεις επιλέξει σωστά να ακούς εμάς εδώ πέρα. Είναι 9 και 12 ακριβώς. Και σου έχω τώρα την ώρα και στιγμή που θα λάμψεις. Γιατί έχουμε την Beauty Guru εδώ πέρα και είναι η ώρα για
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Ωραία, μετά δεν θέλω να μου πείτε ότι δεν σας τα έλεγα, εντάξει. Πάμε σε ένα hack για τα πρωινά που βιαζόμαστε.
0: Ωραία.
2: Αν ξυπνήσατε έτσι, ετοιμάζεστε γρήγορα για το γραφείο και θέλετε μια σούπερ ελαφριά κάλυψη, αλλά έχετε στο νεσεσέρ σας μόνο foundation με full κάλυψη, τι πρέπει να κάνετε, ξέρετε?
0: Τον σταυρό μας.
2: Όχι, εκτός από το σταυρό σας, μπορείτε πολύ απλά να αναμειγνύετε στο χέρι σας μια σταγόνα foundation με λίγη από την ενυδατική σας κρέμα. Έτσι λοιπόν φτιάχνετε τη δικιά σας BB cream στο δευτερόλεπτο, έτσι απλά. Και να σου πω βέβαια ότι εάν δεν θέλεις τώρα να κάνεις εκεί πέρα αλχημίες, μπορείς να πας να ανακαλύψεις το No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics. Παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνετε καθόλου ματζούνια και διάφορα εκεί πέρα, αναμειγνίες και τέτοια. Είναι έτοιμο το make-up, είναι σαν υπερφυσικό γιατί είναι σαν φίλτρο. Είναι το προϊόν που βλέπετε παντού, παιδιά, να σας το πω και αυτό, και έχει γίνει τρελό viral και πραγματικά αξίζει όλο αυτόν τον τόρο. Σου προσφέρει έτσι ένα luxury αποτέλεσμα, σαν να πέρασες έτσι από μια επαγγελματία make-up artist, αλλά με ελάχιστα χρήματα. Τι θα κάνεις τώρα εσύ? Θα πας να βρεις όλη αυτή τη σειρά, να τη δεις από κοντά στα Hondo Center, να τη δοκιμάσεις κιόλας, όπως είπαμε, που πρέπει να το δοκιμάζουμε το make-up.
0: Στον λαιμό.
2: Τι?
0: Βρυσίδα, δεν ακούς εδώ πέρα την Beauty Guru μας. Μπερδεύτηκα, ήθελα να πω στο λαιμό.
2: Ναι, ωραία.
0: Απλά κάτι άλλο.
2: Να πάτε λοιπόν στα Hondo Center να τα δοκιμάσετε και μόλις τα δοκιμάσετε να τα παραγγείλετε και online από το emanuelacosmetics.com.
0: Εκτός από αυτό, θέλω να μου είστε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μπορούμε να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον μας, το ριζικό μας, τι έχει να μας δώσει. Λοιπόν, άκου τι κάνεις. Μου στέλνεις στο 6936 646 656 την λέξη Taro. Και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μας κάνεις μια ερώτηση για να την απαντήσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. 9 και 20 και τι είναι 9 και 20? Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας γιατί μαθαίνεις το μέλλον σου. Και πώς το μαθαίνεις? Μετά
1: Ταρό. Και για να δούμε λοιπόν αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κορίτσια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργος.
2: Γεια σου Βρυσίδα, γεια σου Κάτια. Καλά Κάτια, εσένα σε συμπαθώ πάρα πολύ από το GAD Energy.
0: Και είναι και η Κατερίνα εδώ.
3: Α, ναι, έχει μπερδευτεί. Εγώ είμαι αυτή που ήμουνα στο GNTM.
1: Εγώ δεν έχω πάει στο GNTM.
3: Η Κάτια.
2: Να
3: πας Κάτια λοιπόν.
2: Να πας Κάτια πρέπει.
0: Η Κάτια ήταν, είναι ηθοποιός και ήταν σε μια σειρά που έπαιζε. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Νομίζω αν αποδοκιμάσαι.
3: Α, ναι, το κάνω. Α,
2: το
0: και το ταμπού. Λοιπόν, είδε, τα θυμήθηκα. Η Κατερίνα ήταν στο.
2: Βρυσίδα, εσύ τι τραβάς με τον Γιώργο τον Τάλα. Πραγματικά.
0: Εντάξει,
2: σε καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, ο Γιώργος ο Τάλα ξέχασε ότι είχαμε ραντεβού προχθές και δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού. Μου είπε χίλια συγγνώμη, ναι. Δηλαδή δεν έχει σημειώσει.
2: Στο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το δίλημα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, με τραβολογάνε δύο γυναίκες ρε κορίτσια, όμορφες, μπουμπούκια.
0: Ναι.
2: Τη μία τη λένε Γιάννα, την άλλη Αναστασία. Και αν σας πω ότι βρέθηκατε με τις δύο και φιλάνε και δύο πιο ωραία, κάποια τι να κάνω.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ καιρός, είμαι εγώ καιρός.
1: Έχεις διχαστεί. Έχεις διχαστεί τώρα.
0: Δεν ξέρει με ποια να πάει.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Θα κάνεις σχέσεις με μία από τις δύο και θα επιλέξεις.
3: Όχι, θα ήθελε και τις δύο ιδανικά. Έτσι πως τον ακούω.
2: Η γυναίκα τώρα στις 19 του Νοεμβρίου και την άλλη δεν ξέρω πότε έχει.
0: Ωραία.
2: Είναι 28 η μία, 32 η άλλη έτσι.
1: Okay. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Σου έχει τύχει η κάρτα Ace of Wands, δηλαδή είναι ουσιαστικά το ραβδί, ας πούμε, το ένα. Αυτό το ραβδί όταν έρχεται σημαίνει ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα. Οπότε.
0: Ούτε η μία ούτε η άλλη. Και
1: μάλλον δεν έρχεται κάποια τρίτη, να σου είμαι ειλικρινής.
3: Γιώργο μου, ας τα κορίτσια. Πάμε λίγο σε άλλα, σε άλλα.
1: Να ξέρεις, θα είναι κάποια γυναίκα που θα έρθει στη ζωή σου. Άλλη, η οποία λογικά θα λειτουργήσει σαν μούσα σου, σαν έμπνευσή σου. Γενικά θα σου.
2: Το θέμα είναι ότι έχω και τρία κακά εγώ.
1: Ποια είναι?
2: Ένα, είμαι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει.
0: Και γιατί είναι κακό, καλέ, και είσαι και Ολυμπιακός και το λες έτσι.
2: Δεύτερον, εγώ καιρός.
0: Ναι,
1: μια χαρά.
2: Και τρίτο, αυτό πρέπει να κρατηθείτε.
0: Φοβάμαι,
2: γιατί είμαι από τον πύργο. Το γνωστό τον πύργο της Ηλίας, που ακούγονται κακά πράγματα. Οπότε.
0: Εντάξει, δεν κρίνουμε κάποιον από που μένει.
3: Ναι, μωρέ.
0: Μην
3: είσαι προκατηλημένος τώρα. Η μούσα σου έρχεται να ανοίξεις τις παροπίδες σου και να.
1: Προσανατολιστεί κανονικά.
2: Και είναι 31, δεν με έχουν πάρει τα χρόνια. Είμαι 31, δεν είμαι.
0: Εντάξει, μην είσαι προκατηλημένος, εγώ θα πω. Λοιπόν, η κάρτα στο ταρό λέει ότι θα βρεθεί μια τρίτη, οπότε ξεκόλλα από τις δύο.
1: Ναι,
0: θα
1: Γιώργο,
0: κάτι καλύτερο.
1: Δεν είναι κάποια από τις δύο η σωστή επιλογή για σένα, να ξέρεις, για να μπεις σε κάτι σοβαρό. Όντως θα έρθει κάποιος τρίτος άνθρωπος, μια τρίτη γυναίκα, η οποία θα είναι αυτό το νέο ξεκίνημα. Οπότε μην το είσαι. Και μην αγχώνεσαι για αυτές τις δύο, δεν είναι.
2: Από το στόμα σας και στις κάποιες του αυτή.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια, καλή συνέχεια.
3: Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στείλτε στο 6936 646 656 το ηχητικό σας μήνυμα με την ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δικάσουμε.

0: πιο πάνω πάει η θερμοκρασία. Μπορώ να πω ότι σήμερα θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου και αύριο 26, Σαββατοκύριακο 26. Κυριακή θα βρέχει λιγάκι.
1: Αχ, μου αρέσει Κυριακή.
0: Αχ,
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Να ήταν η εβδομάδα όλη.
0: Ναι, με αυτόν τον καιρό όλοι θα ήθελα. Αλλά ναι, θα έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα. Θα έχουμε ήλιο και μέχρι και το Σάββατο. Μετά πάλι βροχές.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι κάθε μέρα Σάββατο. Έπιασα όλο το Σαββατοκύριακο. Βλέπεις, δύο μέρες έχουμε ρεπό. Ας τις πιάσω εκεί πέρα που είναι. Τέλος πάντων, πάμε να συνδεθούμε τώρα με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπεγράφει συμφωνία 4 δις δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό. Ικανοποίησε την κυβέρνηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης με αιχμή την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο και τη συνδεσιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, ενώ για προληπτικούς λόγους οι πυροσβέστες προχώρησαν στην απομάκρυνση ορισμένων ενίκων από τις κατοικίες τους. Πέθανε η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της θηγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Νοσηλευόταν από την ημέρα της έξωσης. Νύχτα έντεσης και συγκίνησης στη Μαδρίτη με αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο. Τέλος, τα μετρητά στις πληρωμές των Courier. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις. Πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής σε παραβάτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Και ποιες είμαστε, πάμε όλοι μαζί.
1: Τα κορίτσια στην πόλη.
0: Φαίνεται από το δέπιπε.
2: Από την πόλη ερχόμαστε και στην κορφή κανέλα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα για το δικαστήριο της πόλης, το οποίο τώρα να το διαβάσω. Τώρα θα το διαβάσω όσο πιο καλά μπορώ. Λοιπόν, είχα μια διαφωνία μια γνωστή μου και κάνει διατροφή να χάσει κιλά και μου λέει: παίρνω μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη. Α. Και βάζω ανανά, κονσέρβα, μαρμελάδα και γιαούρτι. Την τρώω το βράδυ μου, σαν βραδινό. Και της λέω: να προσέξεις τα σάχαρα. Μου λέει: δεν έχει σάχαρα. Της απαντώ: έχει φυσικά σάχαρα. Και επέμενε ότι είναι χωρίς ζάχαρη. Και της λέω:
2: άλλο η ζάχαρη, άλλο το σάχαρο.
0: Μπράβο. Καλέ. Και αν έχει, λέει, μια μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη με σάχαρα 47 και μια μαρμελάδα με σάχαρα 19, ποια θα επέλεγες? Και μου λέει: τι λες, δεν έχει ζάχαρη.
2: Άλλο η ζάχαρη, άλλο τα σάκχαρα. Σάκχαρα έχουν τα φρούτα από μόνα τους. Τα βγάζει, τα φυτρώνει, τα βγαίνουν εκεί πέρα στο δέντρο και έχει σάκχαρα. Τι να κάνουμε τώρα, τα αφαιρέσουμε?
0: Οπότε ναι, μας στέλνετε και λέει: τι να κάνω εγώ με αυτή τη γνωστή?
2: Α, μην την κάνεις άλλο πια παρέα. Έπαθα λοιπόν, ο Ανδρέα τώρα εγώ, έτσι, με έξαλλη.
0: Ναι.
3: Θα σου πω τι να κάνεις με αυτή τη γνωστή σου.
2: Πάρτε ένα βιβλίο.
3: Να την κάνεις ένα ιδιαίτερο μάθημα ή να την πας σε ένα διατροφολόγο να τη εξηγήσει τη διαφορά ζάχαρης με ζάχαρη.
0: Όταν τα βαζάκια γράφουν χωρίς ζάχαρη, ναι, το εννοούν ότι είναι χωρίς ζάχαρη, αλλά τι εννοούν? Ότι δεν είναι επιπρόσθετη ζάχαρη. Έχει όμως φυσικά σάχαρα μια μαρμελάδα ή το ένα παγωτό ή
2: βασικά ένα φρούτο από μόνο του έχει φυσικά σάκχαρα. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα φυσικά σάκχαρα από ένα φρούτο. Θα το φας με τα σάκχαρά του.
0: Ωραία, μην θυμώνεις. Οπότε τι να πούμε στην
3: μαρμελάδα φράουλα έχει γίνει.
4: Επειδή είναι μαρμελάδα και δεν την καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά τώρα είμαι στο όριο να μετατραπώ σε κομπόστα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι η μαρμελάδα προσβλήθηκε γιατί είναι μαρμελάδα.
3: Και έχω φυσικά σάκχαρα.
0: Να πάρτα. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό.
4: Προφανώς να μην ασχολείται.
3: Δικάστε την παιδιά αθώα.
0: Πέσεις να φάει εκεί πέρα το χωρίς ζάχαρη και να χαίρεται. Τι ασχολείσαι?
2: Πέστης και εσύ.
4: Ένοχη είναι, τι? Δεν είναι αθώα.
0: Γιατί?
4: Γιατί κάθε και ασχολείται τώρα με την άλλη που δεν θέλει να καταλάβει σάκχαρο και ζάχαρο και ζάχαρες και φυσικά
0: είναι
4: στατικά. Και όχι, μην ασχολείται με την άλλη με τα σάκχαρα.
3: Ναι. Αθώα, μην ασχολείσαι.
2: Αυτό. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Αθωώθηκες αγάπη, συγχαρητήρια. Η απόφαση βγήκε και πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει για την ακριβία. Και σε πολύ λίγο τι θα κάνουμε, θα βγούμε μαζί να παίξουμε στον αέρα το δύο αλήθειες και ένα ψέμα, το παιχνίδι της εκπομπής μας. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι εσύ ο τυχερός που θα μας μιλήσει στο τηλέφωνο και θα μαντέψει ποια λέει ψέματα σήμερα, στείλε μας τη λέξη παιχνίδι στο 6936 646 656.

0: ξέρω, αλλά αυτό το μπα το έλα μου θυμίζει κάθε φορά την Κατερίνα. Δεν ξέρω, δεν θυμίζει και την Πεφτίτσι.
1: Βέβαια, από κάθε φορά που ανοίγει.
0: Έτσι, αυτό κάνει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς θέμε.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να δοκιμάσει τι γνώσει σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώ την τύχη σου. Είναι η ώρα για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μα για να παίξουμε μαζί. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώ σε λένε.
2: Ευαγγέλη.
0: Γεια σου, Ευαγγέλη!
1: Ευαγγέλα, ρε! Τι έπαθες,
2: Ευαγγέλη!
1: Γεια σου, Ευαγγέλη! Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε μαζί?
2: Ναι, ναι, μόνο που γιατί ακούω ξανά τη φωνή μου.
0: Ακούς ξανά τη φωνή σου?
1: Κάτι έκανες λάθος. Έχεις κλείσει το ραδιόφωνο, μας έχεις βγάλει από ανοιχτή ακρόαση.
0: Το τα έχω πει.
2: Είμαι στο αμάξι, γιατί κάνω delivery.
0: Ναι.
2: Και μάλλον για να κλείσει το ραδιόφωνο πρέπει να κλείσει η γραμμή, μάλλον. Δεν κλείνει.
1: Γι' αυτό ακούγεται.
2: Εμείς
0: σ' ακούμε καλά. Οπότε, αυτό
1: οπότε
0: μας
1: κάνε
0: μας
1: υπομονή.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε okay. να δούμε τις φράσεις. Λοιπόν, λοιπόν Κατερίνα. Έχω μείνει όλη μέρα με πιτσάμες. Κάτια. Έχω καθαρίσει το σπίτι μου 3 τα ξημερώματα. Βρυσίδα.
0: Το σπίτι μου είναι σαν αποθήκη. Έχω τα ρούχα μου παντού στο σαλόνι και, και πιάτα στο δωμάτιο. Ποια λέει ψέματα?
2: Υπάρχει περίπτωση να το επαναλάβουμε ή όχι?
1: Ναι, ναι, ναι. Κατερίνα, εγώ έχω μείνει όλη μέρα με πιτζάμες.
0: Κάτια, έχω καθαρίσει το σπίτι μου 3 τα ξημερώματα και βρυσίδα. Το σπίτι μου είναι σαν αποθήκη. Έχω ρούχα στο σαλόνι και πιάτα στο δωμάτιο. Κοίταξε, εδώ πρέπει να μας ξέρεις και τις καλά και τις τρεις, αλήθεια είναι.
2: Κάποια είπε κάτι για πίτσα.
0: Όχι, είπα ότι έχω πιάτα στο δωμάτιο.
1: Είπαμε, η Κατερίνα έχει μείνει όλη την ημέρα με πιτζάμες. Η Κάτια έχει καθαρίσει το σπίτι 3 το χάραμα. Και η Βρυσίδα έχει το σπίτι της αποθήκη, ρούχα δηλαδή στο σαλόνι, πιάτα στο δωμάτιο και δεν συμμαζεύεται.
0: Ποια μπορεί
2: να είναι? Έλεγα την Βρυσίδα, αλλά επειδή τους έχω αδυναμία, δεν πιστεύω να λέει ψέματα.
1: Άρα ποια λέμε?
2: Αποκλείω τη Βρυσίδα.
1: Ωραία, αποκλείουμε τη Βρυσίδα.
2: Λέει ψέματα. Κάποιοι, αν δεν κάνω λάθος, κάποια είπε για πίτσα. Η πρώτη νομίζω είπε για πίτσα.
0: Η Κατερίνα έχει μείνει όλη μέρα με πιτζάμες, όχι πίτσα. Είναι πιτζάμες.
1: Πιτζάμες.
2: Η Κατερίνα λέει ψέματα.
1: Βαγγέλη, έχασε.
0: Άκου. Πρέπει αναγκαστικά. Δεν το βρήκε. Αναγκαστικά πρέπει σε αυτό το παιχνίδι να λέει κάποια ψέματα. Οπότε λέω εγώ αναγκαστικά. Όπως ξέρει, όπως με έχει αδυναμία, δεν λέω ποτέ ψέματα, αλλά ναι, λέω εγώ. Το σπίτι μου είναι πάντα πεντακάθαρο.
1: Καλά, βρεσί, Βαγγέλη, δεν την παρακολουθεί που κάθε μέρα κάνει γενική. Έλατε. Εδώ πέρα βλέπει τα story τη που κάθε μέρα κάνει γενική και σιγά.
0: Ποια story, παιδί μου, αν βγάζει εδώ πέρα ήλιο και λέει στο ραδιόφωνο, καλέ μου νοικοκυρέ, σήμερα θα πλώσουμε ρούχα. Είσαι καλά κι εσύ.
1: Ρε Βαγγέλη. Δηλαδή είναι δυνατόν το σπίτι της να ήταν σαν αποθήκη?
0: Ναι, έχει δίκιο.
2: Και το βρήκα. Το βρήκα αλλά επειδή της έχω αδυναμία.
1: Είπες να την κάνεις ακατάστατη από το να την κάνεις ψεύτρα.
0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ τέτοιους ανθρώπους που θέλουμε στη ζωή μας. Να μας πιστεύουν για τα πάντα.
1: Μας πιστεύουν και μας θεωρούν ακατάστατες. Μπράβο ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Καλή
1: δουλειά. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα σου. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πας πουθενά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Παιδιά, θα είναι, ναι, το ξέρω, συναχωριέστε, η τελευταία μας καλημέρα για σήμερα από εμάς. Όμως θα σου δώσουμε την καλύτερη ενέργεια που χρειάζεται για να την παλέψεις το υπόλοιπο της ημέρας σου. Μερικές φορές λοιπόν χρειάζεται έτσι μια πρόταση για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το
1: Quote of the Day.
2: Και πριν πω το quote of the day, θέλω να πω καλημέρα στο Φίλιππο Αθηνά Χρόνη Garmin Greece που είναι στο αυτοκίνητό τους και πάνε από Γιάννα για Αθήνα και μας λένε ότι μας ακούνε και οι καθαρά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Και τι ωραία τα Γιάννε να γυρίζαμε το ταμπού εκεί.
2: Αχ, ωραία. Ναι, λοιπόν, είναι στο καλό ταξίδι να
3: καλό ταξίδι, αναπόλυσα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα για το quote of the day. Λοιπόν, είναι αυτό που σε φοβίζει είναι συχνά αυτό που θα σε εξελίξει κιόλα.
3: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο. Οπότε τι κάνουμε, δεν φοβόμαστε.
3: Και... φοβόμαστε και δεν πάμε στα περπατημένα.
2: Ναι, οκ. Okay. Και πάμε να εξελιχθούμε παρέα,
3: Ναι. Να εξελιχθούμε όλοι μαζί, λοιπόν. Είμαστε σε μια εποχή που όλα εξελίσσονται.

0: Εξάλλου, εμείς χαζόμαστε να μείνουμε πίσω. Κράτα λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σου όπου και αν πας σήμερα, και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν! Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε τώρα το ύβο μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Βέβαια, μέχρι να έρθει αυτό το αύριο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιου.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια του τη πόλη. Φιλιά από εμάς.
1: Άιντε, τσάου.
0: Φιλιά και πολλά. Bye.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα, ένα γεμάτο πρόγραμμα σήμερα με viral έρευνα. Θα δώσει το ελεύθερο να ρίχνουμε γαλλικά όταν χτυπάμε. Θα κάνουμε βουτιά στο μουσικό σαν σήμερα με ιστορικές στιγμές. Έχουμε καταπληκτικό Mad Red Flag, αλλά και ένα υπέροχο Mad Rewind κατευθείαν. Απ' τα 90's.
1: Mad Radio

0: 6,2. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Νομίζω η μόνη Πελαγία που ξέρω είναι αυτή.
1: Σούζι, έφαγες πια στη συζήτηση. Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Και ψεύδομαι και τρώω. Δεν πετυχαίνεις κάθε μέρα λοιπόν Πελαγία, η αλήθεια είναι. Οπότε αν έχεις κάποια Πελαγία στη ζωή σου, στείλε ένα μήνυμα. Αν σε λένε Πελαγία ή Πελάγιο, χρόνια πολλά. Να σας πω ότι η είδηση της ημέρας έρχεται από το Instagram, γιατί πολλές φορές έχουμε πάθει μικρό εγκεφαλικό όταν σκρολάρουμε στις 3 το ξημέρωμα στο προφίλ κάποιου και το δάχτυλο γλιστράει επικίνδυνα πάνω σε φωτογραφίες του 2018. Το Instagram μάλλον μας άκουσε και ετοιμάζει το Read Only Mode. Θα μπαίνεις λοιπόν στο προφίλ, θα απενεργοποιούνται τα πάντα, δεν θα μπορείς να κάνεις like, σχόλιο και τίποτα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλουν επιπληρωμή στο Instagram Plus, αλλά χαλάλι αν είναι να γλιτώσουμε το ρεζίλι και τα like στις πρώην. Η ταινία που όλοι περιμένουμε κυκλοφορεί επίσημα. Ο Robert Pattinson επιστρέφει καθυλωτικός στο prime time στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι το ολοκένουργιο ψυχολογικό thriller του Lance Oppenheim που κυριολεκτικά σε πιάνει από το λαιμό. Το απόλυτο must see στα κινηματογραφικά της εβδομάδας σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ήδη κλείσει το εισιτήριό μου, σας το λέω. Να σας πω ότι είμαστε σε καλοκαιρινό mood καιρικά. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να εμφανιστούν λίγα τόσα τα συννεφάκια. Αν και δεν πτωούμαστε, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27.

τα έχουμε πραγματικά όλα. Ξεκινάμε με το δικό μας εγχώριο σύριαλ, ξέρετε. Βύση Καρβέλας. Μετά από όλο το χαμό, η Άννα ακύρωσε οριστικά όλη τη χειμερινή σεζόν στο Αθηνών Αρένα. Μάζεψε τους μουσικούς, τους είπε: είστε

0: είναι το τέλος εποχής όλο, αλλά εμένα μου θύμισε λιγάκι κάτι τέτοιο.
1: Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
2: Αντιπρόσωπος.
1: Και υπόσωπος.
2: Και εκπρόσωπος. Και αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος είναι.
1: Και αν έχεις μαγιά, έλα εδώ τώρα.
0: Όχι, δεν θα ήταν πάρα πολύ ταιριαστό να βρεθούν να λύσουν τις διαφορές τους στο τηλεοπτικό πλατό της Ανίτας. Άλλωστε όλοι μεταξύ τους γνωρίζονται. Θα τέλειωνε νομίζω κάπως έτσι.
2: Ναι, κύριε Δημήτρη.
1: Είσαι μια λέρο.
3: Μ' ακούτε.
1: Λέρο. Είσαι λέρα.
3: Μ' ακούτε.
1: Ποιος το αδόρφο μου.
0: Στο διεθνή τώρα έχουμε την Ριάννα που παίζει με τον πόνο μας, πραγματικά όμως. Δηλαδή το κορίτσι δεν υπάρχει. Σε live stream για την Fenty έκανε παρομοίωση στα καλλιτικά της με τραγούδια μετρώντας τα κουτάκια και συνέβη αυτό.
4: Let's count these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. If there are 10 products in a vault, then I have at least 17 vaults.
0: Θα μας τρελάνει το κορίτσι. Δηλαδή, μας είπε ότι έχει 17 μικρά θησαυροφυλάκια γεμάτα από 10 κουτιά το καθένα, τουλάχιστον 170 τραγούδια. Έξαλλος είμαι. Βρε Ριάννα, βγάλε κορίτσι μου άλμπουμ. Τελείων. Έχουμε ξεχάσει πως είναι η φωνή σου στο στούντιο. Θα κλείσω με διπλή δόση συναυλιακού ρομάντζου και νοσταλγίας. Στο LA, παίκτης των Lakers. Έκανε πρόταση γάμου.

Λες και έχουμε μπει στην μηχανή του χρόνου και είμαστε στο 1999. Αχ. Έλα, πάρε μια μικρή δόση. Τραγουδάμε μαζί.

0: Mad Radio 106,2 Calvin Harris Rihanna. This is what you came for. Πολύ μας αρέσει το συγκεκριμένο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2 και έχω viral έρευνα που θα αποδείξει επιστημονικά γιατί το να βρίζεις όταν πονάς λειτουργεί ως το καλύτερο παυσίπονο.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks?
1: Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς.
2: Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ιλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kallitheanightrun.gr.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Reading. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Kidman στο Mad Radio για τον 6,2. Καλά, έβλεπα την Nicole Kidman χθες προχθές που την συναντήσαμε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Τι θεά είναι αυτή. Τι πρόσωπο αλαβάστρινο. Φαντάζομαι χρησιμοποιεί και αυτή την νέα σειρά αντιγύρανσης CeraVe Skin Renewing, σχεδιασμένη σε συνεργασία με δερματολόγους. Συνδυάζει κορυφαία δραστικά συστατικά όπως την ρετινόλη, την καθαρή βιταμίνη C και το σύμπλοκο πεπτιδίων με τα τρία απαραίτητα Ceramides. Επαναφέρει την ελαστικότητα και σφριγιλότητα, λιένει γραμμές και ρητίδες και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. Αποτελεσματική φροντίδα για κάθε τύπο επιδερμίδας. Ανακάλυψε και εσύ τα νέα

0: σου μιλήσω τώρα για την Οδύσσια του Ομήρου. Σου έχω υποσχεθεί διπλές προσκλήσεις και έρχονται τώρα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα ζωντανεύσει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικία στο Village Shopping and More. Εκεί έχει στηθεί ειδικά διαμορφωμένο θεματικό πάρκο, θεματικός χώρος. Οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ μπορείτε να ανακαλύψετε και τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Ψηφιακές προβολές με υπέροχους ηθοποιούς, τον Μελέτη Ηλίας Οδυσσέα, την Βασιλική Τρουφάκος Πινελόπη, τον Αργύρι Ξάφιος Ποσειδώνα, την Εύελιν Ασουάντος Κίρκη και τον Σταύρο Καραγιάννη ως Μάντι Τηρεσία. 2-10-66-65-669, 2-10-66-65-669. Τηλεφωνήστε τώρα για τη δική σας διπλή πρόσκληση.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: She calls it other mommy. She look like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
7: It was me. What? Was it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's nice.
10: Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
14: Πέθανε!
15: Ποιος?
14: Η αισθητικός!
15: Εντελώς!
16: Εντελώς!
15: Πότε?
14: Χθες το απόγευμα.
15: Πού?
17: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
15: Και το πτώμα?
16: Μπρούμητα, στον καζόν.
15: Να το κουρέψετε.
18: Το πτώμα.
15: Τον καζόν.
16: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
15: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
19: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
20: Είμαστε έτοιμοι.
19: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, Ρωσίδα, τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Πολύ ανιδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: που πολύ καλό. Μ' αρέσει.
3: Μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι εσύ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή δεύτερη ώρα, Γιάννης Τουμπάνος. Πάμε σε ρυθμούς σαν σήμερα με ιστορικές στιγμές John Lennon, Pink Floyd, Arctic Monkeys, μουσικά γενέθλια. Θα μπούμε στο mad.gr για να μάθουμε πολλά και όμορφα. Και τέρμα θα βάλουμε την μουσική για το απόλυτο νούμερο 1 του παγκοσμίου chart της Apple Music, μεταξύ άλλων.
0: Mad Radio 106,2.

Βάζω μπροστά τη μηχανή του χρόνου και γυρνάμε στο 1971 σε μια πραγματικά ιερή μέρα για την μουσική. Ο John Lennon κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον ιστορικό δίσκο Imagine. Το μόνιμο κομμάτι δεν ήταν απλά άλλη μια κυκλοφορία, αλλά ένας παγκόσμιος ύμνος για την ειρήνη, την ισότητα και την αγάπη που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και έγινε σύμβολο ελπίδας για ολόκληρες γενιές.

Πάμε στο 1988, ο δίσκος The Dark Side of the Moon των Pink Floyd βγαίνει επιτέλους από το αμερικανικό Billboard 200, όπου βρισκόταν εκεί για 741 συνεχόμενες εβδομάδες. Wow!

λεπτά για τα βραβεία Q Awards στο Λονδίνο. Γίνεται κυριολεκτικά παρέλαση αστέρων. Οι Arctic Monkeys ψηφίζονται ως η καλύτερη μπάντα στον κόσμο. Η Amy Winehouse παίρνει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ για το θρυλικό Back to Black. Οι Muse ανακηρύσσονται το κορυφαίο Live Act. Και ο τεράστιος Sir Paul McCartney φεύγει με το βραβείο του ειδόλου της χρονιάς. Και κλείνουμε με γενέθλια. Σαν σήμερα το 1985 γεννιέται στη Χαβάη ο Bruno Mars, ο άνθρωπος μας χάρισε το παγκόσμιο νούμερο 1 όπως το Just The Way You Are και φυσικά το Uptown Funk που σάρωσε και τα βραβεία Grammy.

Τι θα δείτε απόψε το βράδυ? Διαβάζω στο mad.gr ότι το Spider-Man Brand New Day κυκλοφόρησε μόλις ψηφιακά και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένετε πότε θα σκάσει στις κλασικές streaming platforms. Έχει ανέβει ήδη κανονικότητα στο ελληνικό Apple TV. Μπορείτε να το νοικιάσετε έναντι 17,99. Άκου τώρα. 17,99. Πες ρε φίλε, 18 δηλαδή, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ για μία βραδιά 17,99 πολλά δεν είναι. Θα μου πει είναι εμά το σπίτι. Εντάξει, αν θες να τα αγοράσεις 21,99, να τα πάλι, όχι 22. Και έτσι θα το κρατήσεις για πάντα. Μιλάμε για κρυστάλλινα 4K ανάλυση, Dolby Atmos, για να τρίζουν τα ηχεία στο σαλόνι και να φωνάζει ο γείτονας όταν πετάει ο Peter Parker τους ιστούς. Ελληνική υπότιτλη κανονικότατα, οπότε ετοιμάστε popcorn, κανονίστε προβολή για απόψε και εμείς ακούμε Daddy, Take Me There. Ακόμα περισσότερα τέτοια μπορείς να διαβάσεις στο mad.gr, την καθημερινή μας ιντερνετική νέα συνήθεια.

0: Εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Για μίλα να σε δω, ακούγεσαι?
1: Ένα, δύο.
0: Όχι, εδώ για πάμε.
1: Ένα, δύο. Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι. Έλα λίγο πιο κοντά. Είσαι στον αέρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Περνάει συνάδελφος έξω από το στούντιο, τρώω την τυροπιτά μου εγώ ωραία και καλά και μου λέει, εγώ πότε θα κάνω εκπομπή? Τι λέω τώρα. Έλα μέσα, δεν το περίμενε. Ήρθε. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
1: Αγαπημένο.
0: Πες μου, ποια είσαι, τι κάνεις και τι θέλεις εδώ. Πες μου, γιατί ήρθες.
1: Είμαι συγκινημένη πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Από τόσα χρόνια φούρναρης. Κάνω εδώ στο ΜΑΤ εκπομπή.
0: Ναι, αλλά.
1: Ήταν τεράστιο.
0: Μίλα στο μικρόφωνο.
1: Πού το να το.
0: Εκεί,
1: πω.
0: Εκεί να το μικρόφωνο. Και λοιπόν, πες μου, εσύ είσαι με την Άννα Βύση ή με τον Καρβέλα?
1: Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Νιώθω λίγο πιο Καρβέλας.
0: Α! Okay.
1: Τι λέει το debate, όλη η Βύση?
0: Δεν είναι, είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είναι πολύ αρχή ακόμα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι το θέμα είναι λίγο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Άρη.
0: Πόσα είναι τελικά αυτά τα λεφτά? Κάποιος θα μας πει υπεύθυνα.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά,
1: είναι
0: Άρη.
1: Είναι πολλά και δεν είναι για μας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Και υπάρχουν και πολλές παράπλευρες απώλειες. Οπότε ναι.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, να σταυρούν οι άνθρωποι κάποια στιγμή στα δικαστήρια, αν ποτέ. Οκ. Okay.
0: Τέλεια, υπέροχα. Παιδιά, αυτό το κορίτσι εδώ είναι η Ιωάννα μας. Η οποία ήρθε να μας πει μια καλημέρα εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Πελάτες μας, καλημέρα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο και σας έχω και λαχταριστά νόστιμα νέα.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα στην Πνίκα. Αποκλεισμένο το κέντρο της Αθήνας για τα αυτοκίνητα, να προτιμούν τα μέσα μεταφοράς, συστήνει η αστυνομία στους πολίτες. Η καταγγελία μιας εργαζόμενης οδήγησε στην αποκάλυψη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με αρχηγούς τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές αναμένεται να πέρασουν το κατόφλι της οικονομικής αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν για την απάτη 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε βάρος του δημοσίου. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, απάντησε η Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα που την κατηγόρησε ότι τον απέκλεισε από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και αρνήθηκε την αμοιβή του. Με απειλούσε ότι δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου, θα με κατέστρεφε, λέει η Άννα Βύση, και πως 3-24 ώρα πριν τη συναυλία, ευνηδιαστικά και παράλογο, ο Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, καταλήγει στην ανακοίνωσή της. Περισσότεροι από 85.000 φύλαθλοι αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέση που αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική Αργεντινή. Ολοκληρώνοντας 21 χρόνια παρουσίας στην εθνική ομάδα της χώρας του. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

102,2. Έλα μεταξύ μας τώρα. Πίστευε κανείς ότι θα σκάσει νέο drop από τον Drake και δεν θα πηγαίνει καρφί στην κορυφή? Εννοείται πως όχι. Αν τσεκάρεις τώρα το παγκόσμιο chart της Apple Music, το παιδί έχει ήδη καπαρώσει το νούμερο 1. Έφερε και τον Don Toliver μαζί, ξεκλείδωσαν το απόλυτο vibe και κυριολεκτικά έκρυψαν τον ήλιο για όλο τον ανταγωνισμό. Δεν λέω τίποτα άλλο. Είτε είσαι στο αμάξι, είτε φοράς ακουστικά, είτε είσαι στο γυμναστήριο, είτε οπουδήποτε τέλος πάντων. Για πάμε να τερματίσουμε την ένταση. Πάτα Play, Solar Eclipse, τώρα στο Mad Radio 106,2.

global αυτή τη στιγμή. Το συγκεκριμένο track το οποίο μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε για Hugh Gally, My Angel και Ultra Nate, Moving to the Sun. Έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: χθες είδαμε το τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Να υπενθυμίσω ότι στο mat.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nick's Drop. Και αν δεν προλάβεις live το επεισόδιο στο TikTok, σε έχω εγώ, μη στεναχωριέσαι, γιατί κάθε Τρίτη στις 6 ανεβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube, ενώ στις 8 προβάλλεται στο Mad TV. Η αναζήτηση τελικής οκτάδας συνεχίζεται με την Εύα Σομ, την Κριστιάνα αλλά και τον Σαλβατόρε. Τρεις ακόμα φωνές τραγούδησαν μπροστά την Λίλα και τον Σταβέντο. Διεκδίκησαν δύο θέσεις. Ήταν τρεις, διεκδίκησαν δύο θέσεις. Ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, εσύ μπορείς να δεις τώρα στο κανάλι μας στο YouTube Mad TV. Και εννοείται ότι μπορείς να μοιραστείς μαζί μου όλα τα σουσού στο Viber στο 6936-646-656. Τα μηνύματα έρχονται κατευθείαν στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Γιάννη!
2: Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
1: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
1: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
1: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
1: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Flip. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
7: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
6: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
7: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
6: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
9: Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, τρίτη ώρα στο Mad Radio 106,2.

0: 97 και τους ένα υπέροχο, υπέροχο boy band. Θα τα ακούσετε αυτά όμως, όλα είναι εκπλήξεις που έρχονται μαζί με πολλά πολλά ακόμα εδώ.
1: Mad Radio 106,2.

Σε μένα, Mad Radio 106,2. Λοιπόν, το σημερινό Mad Red Flag είναι από εκείνα που σου σπάνε τα νεύρα την χειρότερη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος που παίρνει μόνιμα, μα μόνιμα το ρόλο του συνηγόρου του διαβόλου. Γυρνά σπίτι μετά από μια φρικτή μέρα στη δουλειά, έχει τσακωθεί με το μισό γραφείο, είχε τραγική κίνηση, είσαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και το μόνο που θέλεις είναι κάποιος να σε ακούσει και να σου πει: σε καταλαβαίνω, αγάπη μου, πάμε να φάμε. Και τι κάνει? Σε βάζει το σκαμνί. Αρχίζει το κλασικό: ναι, αλλά μήπως το είδες εσύ υπερβολικά? Καλά. Πρέπει να δούμε και την οπτική του προϊσταμενού σου όμως. Τι λες, αγάπη μου, συγγνώμη δηλαδή. Έξαλλος. Σχέση κάνουμε ή εξέταση στο δικαστήριο? Τις στιγμές που θες να ξεσπάσεις, χρειάζεσαι σύμμαχο και όχι τον ανώτατο δικαστή. Για πες μου, σε παρακαλώ, έχεις δίπλα σου έναν τέτοιο επαγγελματία αντικειμενικό? Στείλε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio για τον 6,2, στο 6936-646-656. Ελάτε να μιλήσουμε για τα δικά μας red flag. Ελάτε να πούμε τον πόνο μας. Another 54 Ultra και Talk to You ακούγεται πολύ δυνατά τώρα στο Mad Radio 106,2.

Radio 106,2. Έκανε χθες και πρεμιέρα ο Λαζόπουλος. Εμείς Radio Arvilla περιμέναμε. Radio Arvilla δεν θα δούμε, λέει. Μετά από 30 σχεδόν χρόνια συνεργασίας, αποφάσισαν να διακόψουν την συνεργασία τους με τον Αντένα για λόγους αρχής η Radio Arvilla. Και εγώ τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη. Με ποιον θα τρώω τις βραδινές πίτσες? Τι θα βλέπω? Και μας έκανε και throwback καταπληκτικό η Pizza Fan. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επέστρεψαν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan έφερε την νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα πραγματικά. Δοκίμασέ τες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Κάτι θα βρούμε να παρακολουθούμε τα βράδια. Πού θα πάει? Πάμε τώρα στο επόμενο. Η Cat's Eye με το Animal εδώ στο Monday.

0: Απίστευτο πρόμο έχει κάνει για αυτό το άλμπουμ ο άνθρωπος. Και υπέροχο τραγούδι το Fever Dream. Περισσότερη μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες ας πούμε στο σπίτι, εγώ θα σου πω τι να κάνεις. Θα τους δώσεις δεύτερη ζωή. Γιατί με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ θα επιστρέψει στις γειτονιές. Σήμερα κάνει η πρεμιέρα και μέχρι 20 Οκτωβρίου θα συνεργαστεί με δήμους Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βέρειας, Πέλλας. Στο βαν μπορείς και εσύ να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείς να φέρεις λαμπτήρες με λανοδοχεία αλλά και τόνερ. Παράλληλα μπορείς να ενημερωθείς για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες και εσύ το βαν στην δική σου γειτονιά, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr. Ή αν είσαι πιο παραδοσιακός, κάλεσε 210-53-19-780. Σε λίγο Mad Rewind, ένα τραγούδι φωτιά. Τώρα ειδήσεις.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσετ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Mad Rewind, όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 2010 αυτή την φορά για να θυμηθούμε ένα από τα μεγαλύτερα hip hop anthems της δεκαετίας. Εντάξει, σίγουρα θυμάσαι τον πανικό που είχε γίνει με το Black and Yellow του Wiz Khalifa, το κομμάτι που κυριολεκτικά τον εκτόξευσε, χαρίζοντας το πρώτο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 και τις πρώτες τους υποψιότητες για Grammy. Και αν ποτέ αναρωτήθηκες τι ακριβώς παίζει με τα χρώματα αυτά, η ιστορία είναι πολύ προσωπική. Ο τίτλος είναι ένας απόλυτος φόρος τιμής στη γενέτειρά του, το Pittsburgh, αφού το μαύρο και το κίτρινο είναι τα επίσημα χρώματα της πόλης των αθλητικών της ομάδων, αλλά και το αγαπημένο του αυτοκίνητο, ένα κίτρινο Dodge Challenger με μαύρες ρίγες. Εγώ να σου πω, θυμάμαι μια πολύ ωραία κοπέλα που είχα δει που φορούσε από κάτω μαύρο μπικίνι και από πάνω ήταν κίτρινο. Είναι το σημερινό Mad Rewind και ακούγεται

0: Radio 106,2 μαντάρα τα έκανε ο Sam Smith. Μεταξύ μας τον νιώθω λιγάκι. Ονόμασε το νέο του άλμπουμ Hazel Eyes, πιστεύοντας ότι το Hazel είναι το γήινο καφέ. Γιατί τον μπέρδεψε με το Hazelnut, το φουντούκι. Έραψε ρούχα, έκανε όλο το πρόμο της καμπάνιας του καφέ και λίγους μήνες αργότερα μαθαίνει την αλήθεια, ότι τα Hazel Eyes είναι τα καστανοπράσινα μάτια. Έπαθε Δέσποινα Μοιραράκι, κάπως μπερδεύτηκε με τα χρώματα.
1: Κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο. Ένα μπάνανο χρυσοβερικό κίτρινο και το θάλασσο ουρανό γαλανό μπλε. Το φολεγανδρί, όχι το αντιπαρί που μικονίζει.
0: Μα είναι να μην μπερδευτείς. Βγήκε στην εκπομπή του Jimmy Fallon και το παραδέχτηκε γελώντας βεβαίως, λέγοντας ότι ήταν ένας εφιάλτης όταν το έμαθε, σκέφτηκε να μετονομάσει, λέει, το άλμπουμ σε Hazelnut Eyes, μπας και σωθεί, αλλά όχι. Είπαμε, όλοι έχουμε τα θεματάκια μας με την χρωματική παλέτα, εκτός από την κυρία Μοιραράκη. Σε λίγο έρχεται Γιάννης Χατζηγεωργίου στα ραδιοφωνά σας, στις 4 Fave Vocus, στις 6 Mad Drive, Πέτρος Κατερίνα και σε 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
2: Mad Radio 106,2.
3: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σα αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ευτυχώς, Κατερίνα μου, αυτό ήταν ψέμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 είμαι εδώ μαζί στο Mad Radio 106,2. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε έναν καλεσμένο όπου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μαζί του αν το AI είναι απειλή ή όχι. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Καλάρας εδώ στο. Yeah.

0: Dracula εδώ στο Madrid 106,2 και τρία πράγματα που θέλω να ξέρεις για τον καλεσμένο μου σήμερα είναι ότι ο Βασίλης Καλάρας είναι CEO της Advisable εταιρείας με 45 άτομα σε αυτήν την εταιρεία που ασχολούνται με τεχνολογίες που τα, όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων αρχίζουν σιγά σιγά και μας βρίσκουν λύσεις στις ελληνικές αγορές μέσω του AI, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς αυτό. Το τελευταίο διάστημα έχουν ενεργοποιήσει το AI Academy της Advisable που εκπαιδεύουν επιχειρήσεις στις καθημερινές τους τεχνολογικές χρήσεις. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, ένα Excel, ένα Word, κάτι αρχίζει και σιγά σιγά γίνεται όλο αυτό ένα community με την εταιρεία και δεν είναι απλά email, είναι ένα σύνολο πραγμάτων, σωστά?
1: Ουσιαστικά βοηθάμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν καθημερινά να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο τέτοιο ο οποίος να τους φέρνει καθημερινά αποτελέσματα και να τους γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο. Αυτή είναι η δουλειά του Academy, να το πω.
0: Οπότε γλιτώνουμε χρόνο, προσπαθούμε να κάνουμε και καλύτερα έτσι, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο community πάνω σε μια επιχείρηση. Δηλαδή μεγαλύτερη επικοινωνία, γιατί καμιά φορά τώρα κακά τα ψέματα, ξέρεις, ο καθένας στέλνει το email όποτε θέλει, ή αν το θέλει, ή αν βγει. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά αυτό και μαζεύεται η πληροφορία και συσσωρεύεται και μπορεί ο άλλος να καταλάβει το τι του γίνεται με στην επιχείρηση. Και ασχολείται και με το AI, όχι απλά σαν buzzword, αλλά σαν εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις, creators και επαγγελματίες. Τι να σου πρωτορωτήσω, δηλαδή χαίρομαι αρχικά πάρα πολύ που ήρθες, το είχαμε κανονίσει αυτό πριν 1,5 χρόνο, όχι?
1: 1,5 μήνα περίπου.
0: 1,5 μήνα περίπου, το είχαμε κανονίσει το ραντεβού μας, γιατί τότε είχες χάσει και το μεγάλο ερώτημα για το αν το AI τελικά θα κατακτήσει τον κόσμο ή όχι. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά, αλλά θέλω πρώτα να μου πεις τι είναι το AI για κάποιον που το βλέπει μόνο σαν TikTok, δηλαδή σαν ένα εργαλείο που απλά κάνω λίγο scroll, μιλάω σαν είναι φίλος μου και τέτοια.
1: Στα αλήθεια το AI έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Είναι εκατομμύρια χρήστες.
0: Εκατομμύρια χρήστες παντού, ας πούμε, δισεκατομμύρια. Και στην Ελλάδα, ναι, εκατομμύρια σίγουρα.
1: Οπότε το AI είναι για να μπορεί να μας απαντήσει οποιαδήποτε θεωρητικά ερώτηση έχουμε στο μυαλό μας ή να μας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε να λύσουμε στην καθημερινότητά μας. Ξεκίνησε στην αρχή, μάλιστα και με βάση τις πρώτες μελέτες και στην post-COVID period, να χρησιμοποιείται από πολύ κόσμο, όχι τόσο πολύ για να κάνει δουλειές, αλλά για να κάνει ερωτήσεις για το πώς θα χειριστεί έναν φίλο.
0: Ερωτικού περιεχομένου, να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή, πραγματικά, εδώ προχθές, φίλη της γυναίκας μου ήρθε τέλος πάντων και λέει, μου είπε το AI να του πω αυτό. Ισχύει, δεν ισχύει?
1: Δηλαδή, έχει μετασχηματιστεί εισαγωγικά στον προσωπικό ψυχολόγο, στον προσωπικό βοηθό.
0: Το οποίο δεν είναι, να το τονίσουμε αυτό, σίγουρα δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Θα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι εκεί που μπορεί να μας δώσει χρόνο για να μην χρειαζόμαστε τον. χρειαζόμαστε σαν ψυχολόγο. Εκεί που μπορεί να μας δώσει χρόνο είναι και το σημαντικό του σημείο. Δηλαδή η καθημερινότητα σήμερα θα μπορούσε να είναι και είναι πολύ πιο απλή για αρκετές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν AI στα daily operations. Οπότε γλιτώνουν δεκάδες ώρες μέσα στην εβδομάδα οι εργαζόμενοι τους, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί στο πιο δημιουργικό κομμάτι. Έτσι, και αυτό είναι το μεγάλο challenge που έχουμε. Να γλιτώσουμε δουλειές βαρετές, επαναληπτικές και να έρθει το AI να τις.
0: Για παράδειγμα, ένα Excel, ένα Word, ένα email το οποίο είναι πολύ στάνταρ ότι θα το στείλει στους πελάτες σου και τα σχετικά.
1: Πρόσφατα φτιάξαμε ένα εργαλείο το οποίο συνδέεται μέσω του software ERP, ένα κλασικό ERP στην ελληνική αγορά, και αυτόματα καταχωρεί τα τιμολόγια που έχουν φτάσει στο email ενός χρήστη. Οπότε αυτόματα παίρνει πρόσβαση μέσα στο software. Δεν χρειάζεται να μπει από το λογιστήριο κάποιος να βάζει ένα-ένα το τιμολόγιο, να το διαβάζει, να κάνει copy-paste. Αυτό εκτελείται.
0: Αυτό ήδη μου ακούγεται πολύ πιο χαλαρωτικό και θέλω να μου πεις πώς σας βρίσκω για να το βάλω και εγώ στην επιχείρησή μου. Πού σας βρίσκω,
1: Κάποιος σίγουρα μας βρίσκει στο www.advisable.gr.
0: Advisable.gr λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και αυτό που προσπαθούμε να φέρνουμε στις επιχειρήσεις είναι να τους δίνουμε αξία με τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολλά σημαντικά έχουμε να πούμε σήμερα, αλλά συνεχίζουμε με Τζανάντο. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Madrid 106,2.

0: Τι φοβερή διασκευή. So beautiful and wild tonight. Αυτό το υπέροχο κομμάτι παίζει εδώ στο Mad Radio 106,2 και έχω στην παρέα μου τον Βασίλη Καλάρα. Και πάμε στο debate της ημέρας με αφορμή τον καλεσμένο μου, για να μιλήσουμε για το AI, αν θα μας πάρει τελικά τις δουλειές ή αν θα μας αναγκάσει απλώς να γίνουμε καλύτεροι στις δουλειές μας και πιο γρήγοροι, μπορώ να πω. Στέλνεις μήνυμα και εσύ στο Viber για την γνώμη και την άποψή σου. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσουμε live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Επαναλαμβάνω, το Viber μας 6936 646 656. Βασίλη μου, τώρα ξέρεις, θα ξεκινήσω εγώ με κάποια επαγγέλματα τα οποία ξέρω ήδη λίγο τις απαντήσεις σου, αλλά θέλω να μου πεις πραγματικά και on air αν κάποιο επάγγελμα θα το αντικαταστήσει το AI ή όχι. Εντάξει, σου λέω εγώ επαγγέλματα, το έχεις.
1: Τέλεια, Γιάννη.
0: Τέλεια, πάμε, το έχουμε, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Υπάλληλοι καταχώρησης δεδομένων.
1: Αυτή είναι μια εργασία την οποία θα αντικαταστήσει το AI.
0: Ναι, το τέλεια. AI το πήρε. Τέλεια, λοιπόν, τέλεια. Υπάλληλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
1: Όχι το 100%. Πρόσφατα το IKEA είχε κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Έβαλε δηλαδή στα τηλεφωνικά του κέντρα AI, αλλά πήρε τους προηγούμενους υπαλλήλους και τους έκανε συμβούλους για τη διακόσμηση. Έτσι ανέβασε 30% τις πωλήσεις του και αυτό είναι το μαγικό. Δηλαδή έκανε και χρήση του AI και κράτησε προσωπικό. Οπότε εκεί είναι λίγο παιχνίδι.
0: Εκεί είναι λίγο παιχνίδι. Εκεί είναι λίγο παιχνίδι. Μεταφραστές σε κείμενα.
1: Εκεί δυστυχώς ναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σίγουρα για επιμέλεια
0: λογοτεχνικών κειμένων, δύσκολων και τα σχετικά, μπορεί και να μείνει για κάποιο διάστημα.
1: Ναι, αλλά όχι, δεν θα έχουν δουλειά, την κλασική δουλειά που έχουν για να μεταφράσουν μια παράγραφα.
0: Ταμείες και υπάλληλοι και υπάλληλοι γραμματείας.
1: Και εκεί τα πράγματα έχουν αυτοματοποιηθεί. Δηλαδή, οι πιο κλασικοί AI agents είναι αυτοί που σου διαβάζουν πλέον το email, κάνουν αυτόματα αποστολές, draft.
0: Οπότε, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να αλλάξουμε λίγο.
1: Θα πρέπει να πάρουν πιο σύνθετους ρόλους και να μάθουν να χειρίζονται ίσως πολύ καλά την τεχνητή νοημοσύνη για τους ανθρώπους που εξυπηρετούν.
0: Ωραία. Γιατροί.
1: Γιατροί δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια μετά, δεν ξέρω. Έτσι, κάτι ρομπότ βλέπω ότι φτιάχνουν εδώ πέρα και τέτοια.
1: Θα πω κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Το AI τι μας δίνει? Μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε απαντήσεις για το οτιδήποτε. Το ότι θα καθίσω και θα ρωτήσω απευθείας τώρα το ChatGPT για ένα ιατρικό θέμα, προφανώς με κάνει λίγο πιο, να νιώθω λίγο πιο ασφαλής ή όχι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω κάποιο θέμα ιατρικό, δεν θα πάρει την ευθύνη το AI.
0: Δεν θα πάρει την ευθύνη το AI, σωστό και αυτό.
1: Οπότε επαγγέλματα που θέλω την ευθύνη,
0: όπως ας πούμε εκπαιδευτικοί, σωστά.
1: Σωστά.
0: Δικηγόροι, ας πούμε για παράδειγμα.
1: Προφανώς. Δηλαδή, ένας δικηγόρος, εμείς φτιάχνουμε τώρα με τη δικηγόρο μας, φτιάχνουμε με AI όλα τα συμφωνητικά, τα περνάμε από τριπλούς ελέγχους και έχουμε έτοιμους agents. Και παρόλα αυτά, επειδή κάποια έργα είναι μεγάλα, τα περνάμε στη δικηγόρο. Ωραία. Και λέμε τσακαρέτα.
0: Προγραμματιστές λογισμικού. Θα αντικατασταθούν από το AI ή όχι?
1: Εκεί έχει αλλάξει τελείως ο ρόλος. Δηλαδή, εμείς έχουμε ακόμα 22 προγραμματιστές, δεν έχει αλλάξει ο αριθμός, είναι οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά έχουν σταματήσει να γράφουν κώδικα. Οπότε, ξέρετε, αυτό που λέμε.
0: Γράφει το Python, γράφουν κάποιες άλλες.
1: Μιλάνε στο bot και γράφει κώδικα. Σίγουρα το κάνουν καλύτερα από κάποιον που δεν ξέρει να το κάνει. Έτσι, οπότε είναι ειδικοί στο αντικείμενο.
0: Δημιουργεί περιεχομένου και marketing η τελευταία θέση.
1: Αυτό είναι πολύ παιχνιδιάρικο. Δηλαδή, τα μεγαλύτερα AI, αν έχετε παράδειγμα, οι AI influencers που έχουν βγει εκεί έξω.
0: Ναι, πολλούς AI influencers
1: από γυναίκες, άντρες και οτιδήποτε κυκλοφορεί, συνήθως είναι αποτυχημένοι. Γιατί είναι αποτυχημένοι? Γιατί ο κόσμος δένεται με ανθρώπους. Δεν μπορεί να δεθεί με ένα AI.
0: Οπότε θα δεθούμε πιο εύκολα με κάποιον άνθρωπο που και πάμε να δεθούμε τώρα με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Sorry, Papi.

0: Στο Μάντρε 2102 με ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Είμαι εδώ μαζί σας και μαζί σου συγκεκριμένα. Και σήμερα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Βασίλη Καλάρα, ο οποίος θα μας λύσει πολλές ερωτήσεις επάνω σε ένα θέμα το οποίο μπορώ να πω ότι αγγίζει όχι απλά την επικαιρότητα και το μέλλον μας και έχει να κάνει με το AI. Βασίλη μου, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω πάρα πολύ διακαώς βασικά είναι η εξής. Αν είμαι 30, δουλεύω σε ένα γραφείο και δεν θέλω να είμαι πίσω στην εποχή μου, τι πρέπει να μάθω πρώτο όσον αφορά το AI?
1: Το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι που έχει κάποιος να δει σχετικά γύρω από το AI είναι καταρχήν να το χρησιμοποιεί.
0: Να το χρησιμοποιεί. Να το χρησιμοποιεί. Όταν να το χρησιμοποιεί, να κατεβάζει ένα ChatGPT, ας πούμε, και να.
1: Να έχει το ChatGPT ή το Claude, ανάλογα με το ποιο του φαίνεται πιο οικείο, να το πούμε πολύ απλά, και πιο εύχριστο και λειτουργεί για αυτόν. Υπάρχει το υπέροχο κόλπο να μην κάθεται να γράφει, αλλά να μιλάει με το AI, γιατί στο AI, το AI του αρέσει να παίρνει πολλές πληροφορίες και όταν μιλάμε δίνουμε πολλές πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, δεν βαριόμαστε να γράψουμε. Δεν είναι αυτό.
1: Κάτσε να το γράψω. Οπότε να μιλάει με το AI, γιατί έτσι, και με βάση και έρευνα του Stanford, αυτό αποδεικνύει ότι όσο μιλάμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή μας βοηθάει ακόμα περισσότερο και καλύτερα.
0: Επίσης, κάτι ακόμα για το ChatGPT που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Υπάρχει στις ρυθμίσεις κομμάτι το οποίο το προσαρμόζει σε σένα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι κάτι
1: έχει
0: που
1: το λεγόμενο memory και σου δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις πληροφορίες οι οποίες θα αφορούν εσένα.
0: Αυτό
1: και
0: βέβαια αφορά το paid κομμάτι, όποιος πληρώνει το AI, γιατί τα υπόλοιποι δεν ναι, το, κάποιοι, ναι. Περισσότεροι βασικά δεν το πληρώνουν με το AI. Τώρα, θέλω να μου πεις, έχεις ένα σεμινάριο και ο κόσμος πιστεύω ότι θέλει να έρθει, θέλει να μάθει για το AI. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό και να το βάλουμε τώρα, να δώσουμε και έναν διαγωνισμό και να κερδίσει κάποιος αυτή την θέση.
1: Τέλεια. 17 και 18 Οκτωβρίου γίνεται το συνέδριο Unfiltered. Είναι ένα μεγάλο συνέδριο με δεκάδες ομιλητές. Θα μιλήσουμε για social media και AI. Και μέσα σε αυτό κάποιος θα μπορέσει να πάρει την πρώτη εικόνα για το πώς πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, τι σημαίνει skills, άγνωστες λέξεις ως εδώ τώρα οι projects μέσα στο η τεχνητή νοημοσύνη και πώς φτιάχνω agents, πώς τους βάζω να δουλεύουν για μένα.
0: Δηλαδή φτιάχνω το AI να δουλεύει για μένα χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να του γράψω ότι έχω αυτή την ανάγκη ή πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις εκείνο.
1: Μαγικό.
0: Είναι μαγικό.
1: Στην εταιρεία που είμαι, οι υπάλληλοι έχουν ο καθένας από 5 υπαλλήλους από κάτω. Αλλά αυτή πάλι είναι εικονική. Είναι agent.
0: Εικονική agent. Πώς φτιάχνουμε εικονικούς agent. Τέλειο σεμινάριο. Θέλω να το παρακολουθήσω κι εγώ. 17 και 18 λοιπόν Οκτωβρίου, σωστά.
1: Στο Telecom Academy.
0: Στο Telecom Academy. Και τώρα δίνω μία πρόσκληση, σωστά. Μία πρόσκληση για όποιον στείλει μήνυμα τώρα, ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο στο 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ότι συνεργάστηκαν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με αχυράνθρωπο σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών για τις παραδόσεις courier προβλέπει νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει στο εξής τις συναλλαγές με μετρητά με πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Ένταση και συγκίνηση στην Ισπανία όπου πέθανε η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για το στεγαστικό. Η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της, προκαλώντας διαμαρτυρίες που οδήγησαν την κυβέρνηση Σάντσεθ σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Είναι δολοφονία από τους γήπες των ταμείων, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μάργαρετ Χάμιλτον, η πρωτοπόρος ερευνήτρια του κλάδου της μηχανικής λογισμικού, η οποία βοήθησε τους αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 της NASA να προσγειωθούν στη Σελήνη το 1969. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Back to work, back to gym, back to routine. Back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα διαμαντάκια. καμπανάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
8: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's nice.
11: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε εδώ πέρα με τον Βασίλη Καλάρα, που έχουμε πιάσει συζητήσεις, έχουμε πιάσει αναλύσεις, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και θα σου πω ένα πολύ βασικό ερώτημα. Βγήκε ένας από τους. Από την Anthropix, δεν βγήκε.
1: Από την Anthropix.
0: Ναι. Και γυρνά και σου λέει: ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λίγα χρόνια θα μας κατακτήσουν όλους. Μόνο καταφύγια δεν μας. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει πάρει και ποσοστά από καταφύγια για να μπει ο κόσμος μέσα στις στοές και στα καταφύγια. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αλήθεια μέσα σε αυτό.
1: Η αλήθεια μέσα σε αυτό είναι ότι προφανώς μεγάλο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που είναι καινούριο τελείως δεν το ελέγχει πλήρως, δεν το ελέγχουν πλήρως ακόμα οι μεγάλες εταιρείες, δυστυχώς. Και αν, επειδή συνεχώς αναπτύσσουν, δηλαδή έχουν μπει σε έναν ατέρμονο αγώνα για να δουν ποιος θα φτιάξει το καλύτερο μοντέλο, ποιος θα φτιάξει τη σούπερ νοημοσύνη που είπε και ο Τραμπ προχθές.
0: Κάτι σαν τον Ultron μου ακούγεται αυτό πραγματικά στους Avengers. Είναι τρομακτικό.
1: Επειδή βιάζονται να προλάβει ο ένας τον άλλον. Δεν βάζουν πολλούς ελέγχους ασφαλείας και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σίγουρα χρειάζεται πολύ προσοχή στο τι έλεγχοι ασφαλείας θα υπάρχουν, γιατί μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα στρατό από agents ο οποίος να είναι κακόβουλος.
0: Κάποια στιγμή και ο Elon Musk, αν δεν κάνω λάθος, είχε ξεκινήσει μια εταιρεία την οποία ήταν για έλεγχο του AI. Αυτό συνέχισε ή σταμάτησε?
1: Έχουν ξεκινήσει και σταματήσει αρκετές εταιρείες γύρω από τον έλεγχο του AI. Θεωρητικά περιμένουμε ακόμα να δούμε ποιες είναι αυτές που θα μπορέσουν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά και αν θα μπορούν να έχουν και έναν λίγο κρατικό έλεγχο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει πολύ το πάνω χέρι τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι του τι χτίζεται.
0: Ποια βλέπεις εταιρεία ότι θα ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια με βάση το AI της? Και θα μιλήσουμε και γι' αυτό πιο μετά, αλλά θέλω έτσι λίγο να δώσω.
1: Νομίζω ότι δύο είναι οι εταιρείες που έχουν ξεφύγει τελείως τεχνολογικά. Η πρώτη που για τους τελευταίους 6 μήνες είχε ξεφύγει πάρα πολύ ήταν η Claude και το Anthropic. Η Anthropic με το Claude. Και το δεύτερο είναι το ChatGPT, το γνωστό σε όλους ChatGPT, όπου τα καινούργια του μοντέλα αντίστοιχα ακολούθησαν αυτά που έχει φτιάξει το Claude και πραγματικά μπορούν να κάνουν θαύματα στην καθημερινότητά μας. Να μας γλιτώσουν.
0: Θέλω στο επόμενο να μιλήσουμε για αυτά τα θαύματα. Τι εννοείς πραγματικά όταν λες θαύματα στην καθημερινότητά μας?

0: Τάρτα Ρακ εδώ στο Madrid 106,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 2 και έχω μαζί μου τον Βασίλη Καλάρα, που θα μας λύσει αυτό το ερώτημα. Τι τελικά amazing μπορεί να μας προσφέρει το AI στην καθημερινή μας ζωή? Για παράδειγμα, εγώ είμαι δικηγόρος. Τι θα μπορούσε πραγματικά να μου λύσει τα χέρια χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Δικηγόρε Γιάννη Χαζηγεωργίου.
0: Ναι, παρακαλώ, έτσι, εγώ με σπουδάζει εδώ τώρα.
1: Αυτό. Θα μπορούσες να ελέγχεις και να παρακολουθείς από παλιές υποθέσεις σου, που έχεις δεκάδες, έτσι, να βρεις αυτόματα πώς έχεις λύσει προβλήματα αντίστοιχα στους πελάτες σου. Οπότε να δημιουργήσεις ένα μοντέλο το οποίο ξέρει τις παλιότερες υποθέσεις σου. Αντίστοιχα, θα μπορούσες να παρακολουθήσεις αυτόματα τα email και να απαντάς, να παίρνεις πληροφορίες, να συμπληρώνεις αυτόματα έγγραφα, δεκάδες έγγραφα συμπληρώνουν οι καημένοι δικηγόροι. Πραγματικά έχω σοκαριστεί σε μια υλοποίηση που κάνουν σε ένα δικηγορικό γραφείο. Έχω σοκαριστεί πόσα είναι τα έγγραφα που συμπληρώνουν, τα οποία να συμπληρώνουν τα αυτόματα, γιατί έχεις δώσει μια φορά πλέον και ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία. Προσοχή, πρέπει να είμαστε πάντα compatible με το, ειδικά στους δικηγόρους, με το EU AI Act, το οποίο ουσιαστικά ορίζει κάποιους όρους που πρέπει να προσέξουμε για το πού πρέπει να αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα και αν θα πρέπει να είναι local ή γενικά στο.
0: Ωραία, ωραία. Είμαι τώρα marketing. Είδες, έχω και την ιδιότητα του marketeer και είμαι σε εταιρείες και τα σχετικά. Πού θα με βοηθήσει το AI?
1: Εκεί χαμός. Ναι. Ήταν από τους πρώτους κλάδους που έτσι που άλλαξε. Πολύ γρήγορα. Social media calendar. Αυτό, να φτιάξω κάτι για το calendar του, το social media της εταιρείας που δουλεύω. Το προγραμματίζω ίσως για τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Ναι, τα 100 χρόνια. Και αυτό μπορεί να ανεβάσει και πράγματα μόνο του.
1: Ανεβάζει αυτόματα τα posts, δημιουργεί τα creatives. Μπορώ να του φτιάξω skills και να αντιλαμβάνεται αν τα creatives είναι σωστά για το brand book μου, να μην βγάλει άλλο ύφος από αυτό που είναι το brand μου, να φτιάχνει βίντεο μόνο του, να διαχειρίζεται τις διαφημίσεις μόνο του πλέον.
0: Αντάξει, αλλού πραγματικά. Και πάμε και στους λογιστές, τους φίλους μας.
1: Οι λογιστές είναι πολύ βασανισμένοι στην ελληνική αγορά. Πολλές αλλαγές, εργάνη, χαμός. Έχουν πάρα πολλά πράγματα που λύνει η τεχνητή νοημοσύνη για αυτούς. Ένα πολύ hot κομμάτι είναι η καταχώρηση των παραστατικών. Δεκάδες και εκατοντάδες καταχωρήσεις. Έχουν προσωπικό που ουσιαστικά κάνει μόνο αυτό. Και είναι άδικο και για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά, να το πω πολύ απλά. Οπότε, αυτόματες καταχωρήσεις, αυτόματη παρακολούθηση λογαριασμών και κινήσεων μέσα στα συστήματα και αυτόματη έκδοση ισοζυγίου. Όσοι ξέρετε από τρίτης κατηγορίας εταιρείες, το ισοζυγείο παίρνει μερικές μέρες στο λογιστή. Πλέον, μάλλον θα το παίρνει λίγα δευτερόλεπτα ή λίγες ώρες.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, ok. Και ωραία, πες, αυτή τη στιγμή τα ακούω όλα αυτά, τα κατανοώ σε ένα βαθμό. Πού μπορώ να σας βρω εσάς για να μου λύσετε αυτές τις απορίες, αυτά τα θέματα?
1: Εμάς θα μας βρει κάποιος στο www.advisable.gr.
0: Advisable.gr, λοιπόν.
1: Ακριβώς, συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας για το τι είναι αυτό που χρειάζεται σχετικά με την επιχείρηση του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ και έχουμε και συνέχεια. Έχουμε μεγάλη συνέχεια. Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
0: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους ή

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψει στην ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
8: Στο θέατρο Ηλίσια.
7: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
8: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
7: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κομμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
8: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
7: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
8: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
7: Γιάννης Καπελέρης,
8: Αργύρης Γκαγκάνης,
7: Λιδία Στέφου,
8: Νίκος Ιατρού.
7: Προπόνηση στο more.com.
9: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Πέτρος και Κατερίνα, Mad Drive. Αυτό είναι το ραντεβού μας 6 με 9 εδώ στο Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή. Και τώρα είμαι εγώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου, στη δεύτερη ώρα και μαζί μου έχω τον Βασίλη Καλάρα, όπου θα μας πει πάρα πολλά πράγματα υπέροχα για το AI και για το πόσο τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κατακτήσει ή όχι. Αυτό το άγχος που έχουμε γενικώς ότι θα γίνει Terminator σε 2 χρόνια και θα κρυβόμαστε σε σπίτια και. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, σωστά, Βασίλη? Πρέπει λίγο να ρίξουμε τους παλμούς αρχικά.
5: Σίγουρα πρέπει να χαλαρώσουμε. Να πω ότι είχαμε ατομική βόμβα στα χέρια των ανθρώπων πολλά χρόνια. Δεν συνέβη κάτι.
4: Δεν συνέβη κάτι. Οπότε και τώρα με τεχνική
5: τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια.
4: Δεν νομίζω να συμβεί κάτι. Κάτι καλύτερο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να μου πει όμως για τη δικιά σου τεχνητή νοημοσύνη. Για το δικό σου AI που ετοιμάζει με την υπέροχη ομάδα σου και τι κάνει αυτό, πώς μας λύνει τα χέρια.
5: Έχουμε δημιουργήσει διάφορες εφαρμογές για AI στην Advisable. Ένα τελευταίο έργο που έχουμε είναι το advisable.ai. Έτσι με την συμμετοχή.
4: Advisable, του... γράφω, .ai. AI,
5: ναι. Ακριβώς. Και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε εφαρμογές που μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί με τον κλασικό τρόπο στα marketplaces του ChatGPT και του Claude, να τις συνδέσουμε απευθείας με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, τι έχουμε? Έχουμε κονέκτορα για την σύνδεση, διασύνδεση για τη software, διασύνδεση για διάφορα ERP στην Ελλάδα που δεν έχουν συνδεθεί ακόμα, και βοηθάμε επιχειρήσεις να κάνουν πιο γρήγορα αυτή τη μετάβαση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο γρήγορα μέσα στις επιχειρήσεις.
4: Καλά, αυτό είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο τώρα που λες, γιατί ήδη χρησιμοποιούμε το AI στη ζωή μας, ήδη έχουμε 15 εφαρμογές, Perplexity, Cloud.
5: Το μαγικό είναι αυτά. Να συνδέσω το Cloud μου, ας πούμε, ή το ChatGPT μου με το software μου και να μπορέσω να λειτουργήσω απευθείας ή να το συνδέσω με το ε.
4: Και τώρα βέβαια θα σου κάνω την ερώτηση που κάνουμε στους υδραυλικούς, γιατί καμιά φορά το υδραυλική, το σπίτι τους είναι χαλασμένα τα υδραυλικά, αλλά παρόλα αυτά μας φτιάχνουν τα υδραυλικά. Εσύ είσαι ένα άνθρωπος από αυτούς τους επιχειρηματίες που τελικά χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που την διδάσκει και προσπαθεί να φτιάξει αυτά τα εργαλεία?
5: Για να μιλήσεις για κάτι και να μπορέσεις και να το με βεβαιότητα να βγεις έξω και να το παραδώσεις στην αγορά, πρέπει πρώτα να το έχεις εφαρμόσει εσύ ο ίδιος. Εμείς εδώ και 2 χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε εφαρμόσει πλήρως στην εταιρεία μας συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα οι 45 υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί για το πώς φτιάχνουν τους δικούς τους agents κάθε μέρα, πώς διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και πώς είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό την τελευταία χρονιά μας έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
4: Σε όλα τα επίπεδα, έτσι ποσοστιαία, ας πούμε, για μια επιχείρηση όπως εσείς.
5: Εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά, με ένα συν 40%.
4: Συν 40% από πέρυσι πάνω λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Ακριβώς.
4: Με τρελάνεις.
5: Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν 7-πλάσιο EBITDA με βάση έρευνα της McKinsey.
4: 7-πλάσιο. Ωραία. Πολλά θα πούμε σήμερα. Μείνε εδώ πέρα, στο Mad Radio 106,2. Το επόμενο μισάωρο έχει πολύ AI.

0: Τζάκι, Τζάκι, λέει Ελένη Φουρέιρα, και εδώ λέμε πάρα πολλά πίσω από το μικρόφωνο. Γενικά πράγματα τα οποία μου, πραγματικά παιδιά μου, πέφτουν τα μαλλιά, παθαίνω σοκ τώρα. Υπήρχε, λέει, άνθρωπος ο οποίος από το σπίτι του στην Αμερική δούλευε μόνος του, έφτιαξε μια επιχείρηση μέσω AI που έφτασε τα 20 εκατομμύρια τζίρο, και κάποια στιγμή τώρα, φέτος, πέρυσι βασικά, απογειώθηκε στα 200 εκατομμύρια τζίρο μέσα από τον υπολογιστή του και το σπίτι του. Σοκαριστικό, ακραία σοκαριστικό. Και που έχουμε ακόμα να φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως θα παίξουμε τώρα, Βασίλη μου, το αγαπημένο μου παιχνίδι, ένα νέο παιχνίδι, ο νικητής του Πάτου. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Θα σου πω 10 AI τώρα γνωστά tools που χρησιμοποιούν όλοι μας, που χρησιμοποιούμε όλοι μας, και θέλω να μου πεις ποιο είναι το χειρότερο ανάμεσα σε αυτά, αυτό που ουσιαστικά από όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο πίσω.
1: Πιο πίσω με βάση την τελευταία χρήση του.
0: Με βάση την τελευταία χρήση. Ναι, εννοείται. Εντάξει, τώρα μην είμαστε και αυστηροί. Ναι, εννοείται.
1: Update αυτά.
0: Αυτά συνέχεια κάνουν update. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πρώτα εργαλεία. Πάμε για Cloud και Gemini. Ποιο από τα δύο λες?
1: Gemini.
0: Gemini το χειρότερο. Gemini Copilot.
1: Gemini.
0: Gemini συνεχίζει. Gemini ή Llama. Llama, πώς λέγεται αυτό?
1: Llama.
0: Llama, ε. Llama. Ωραία. Llama ή Perplexity AI.
1: Llama.
0: Llama συνεχίζουμε. Εδώ πέρα. Llama ή Find. Πώς είναι? PHIND. Πώς προφέρεται αυτό? PHIND. Κολλάω κι εγώ. Τέλος πάντων. Θα πάω στο άλλο. Grok.
1: Wow.
0: Grok ή Llama.
1: Λάμα.
0: Λάμα συνεχίζουμε. Λάμα ή πάει.
1: Λάμα.
0: Λάμα θα συνεχίσω, ναι. Λάμα ή DeepSeek.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο εδώ πέρα, έτσι.
1: Στον κώδικα κερδίζει λίγο το DeepSeek. Στη... Ναι, εντάξει, θα το αφήσω Λάμα.
0: Θα το αφήσεις Λάμα, συγγνώμη Μακ. Πάμε για Λάμα. Και Λάμα ή Mistrai AI.
1: Θα σεβαστώ το Mistral AI είναι ευρωπαϊκό, να όσους ακροατές δεν το γνωρίζουν. Κρατάω Llama.
0: Κρατάμε Llama. Οπότε ο νικητής του Πάτου σήμερα για AI tool, μην το χρησιμοποιήσεις τώρα προς το παρόν, μέχρι να κάνει ένα update, είναι το Llama. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούς το Mad Radio 106,2. Είμαι μαζί σου, είμαι εδώ. Και όχι μόνος βέβαια, με τον Βασίλη Καράρα, τον οποίο δεν θέλω να τον αφήσω με τίποτα, παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι όχι μόνο αυτοδημιούργητος CEO μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που αυτή τη στιγμή πάει χιλιάδες βήματα μπροστά και άλλες εταιρείες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι και απολαυστικός γενικότερα συζήτηση από πίσω. Δηλαδή πραγματικά έχουμε κάνει ένα mini podcast πίσω από το ραδιόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο, που είναι πολύ ωραίο κάποια στιγμή να το κάνουμε και πραγματικότητα. Δηλαδή να κάνουμε ένα podcast μαζί και να συζητήσουμε για το πόσα βασικά στοιχεία στο μέλλον θα αλλάξουν όλη την ανθρωπότητα και το AI. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, αν θέλει να σε γνωρίσει, πώς θα σε γνωρίσει το επόμενο διάστημα, και ας μιλήσουμε για 17-18 Οκτωβρίου. Δεν το λέω τυχαία, βέβαια, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, Γιάννη, καταρχήν σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το κρατάω το podcast.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, 17 και 18, όπως είπαμε, Οκτωβρίου, στο Telecom Academy, το Unfiltered. Το Unfiltered είναι 2 ημέρες με 19 experts. Και ουσιαστικά πάνω στη σκηνή θα μάθει κάποιος και θα δει πώς μπορεί να κάνει social media για το 2026 και AI χωρίς θεωρίες.
0: Συγγνώμη, social media για το 2026, κάτσε, με τρέλανες. Δηλαδή, ας πούμε, στο TikTok πώς μπορώ να βγάζω έξυπνα βίντεο και να κερδίζω followers και τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς, επικεφαλής της ομάδας εκεί είναι ο Νίκος Οξυδάς, ο οποίος θα δείξει αρκετά πράγματα και ο ίδιος, αλλά και μια πληθώρα από δημιουργούς στο TikTok, που θα μιλήσουν για το πώς έχουν καταφέρει να φτάσουν στα μάτια εκατομμυρίων χρηστών.
0: Απίστευτο. Ωραία. Άρα όλα αυτά 17-18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε. Και επίσης έχω και μία πρόσκληση να δώσω για ποιον θέλει αυτή τη στιγμή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber και κερδίζεις τώρα, όποιος στείλει πρώτος, πρόσκληση για αυτό το φοβερό σεμινάριο. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Στείλω ονοματεπώνυμο, email και το τηλέφωνό σου. Επαναλαμβάνω, το Viber μας 6936-646-656. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, που ήσουν στην εκπομπή μας εδώ. Αλήθεια, το περίμενα πώς και πώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, απολαυστικότατο. Και το κρατάμε για το podcast την επόμενη φορά.
0: Το κρατάμε, το κρατάμε. Ευχαριστώ.

0: Talk to you. Εδώ στο Mad Radio 106,2 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Άλλη μια μισή ώρα έχουμε μαζί και σε λίγο πάμε στο πρώτο διαγωνισμό του TikTok, μεγάλο διαγωνισμό Music Talent Show του TikTok Nick's Drop. Τι έγινε αυτή την Τρίτη, τι έγινε με αυτά τα παιδιά? Αν συμφωνείς, διαφωνείς με τους κριτές Λίλα και Σταβέντο, θα μου τα πεις σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά πρώτα όμως πάμε στα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι γίνεται γενικά στη χώρα μας. Τι γίνεται, βρε παιδιά?
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό El Niño, καθώς στο κεντρικό τροπικό Ειρηνικού η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ann Carson είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Carson είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η αναβίση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της ανασβήση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Côte-Nast Traveler. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
3: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
2: Το μπλε, το μικρό.
3: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
2: Και τα άλλα δύο?
3: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
2: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
3: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
2: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
3: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
6: κάνετε. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρν. Σκηνοθεσία Emily Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
13: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

λέει η Τάμπτα. Εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω τώρα να με ακούσεις, όχι να με κοιτάξεις. Πάμε να δούμε τώρα που είμαστε στο Nix Drop, το πρώτο ελληνικό talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. Γιατί υπενθυμίζω ότι το ραντεβού μας είναι κάθε Τρίτη 4 live στο TikTok, 6 στο YouTube του Mad και στις 8 στο Mad TV. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε και είδαμε την Eva Som, την Κριστιάνα και τον Σαλβαδόρ να διεκδικούν αυτή την θέση. Τρεις ακόμη φωνές τραγούδησαν μπροστά σε Λίλα και στα Βέντο και διεκδίκησαν δύο θέσεις. Εσύ όμως τι πιστεύεις, ποιος έπρεπε τελικά να περάσει και ποιος όχι? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Λατρεύω να διαβάζω live εδώ τις απόψεις στο Mad Radio 106,2 και συνεχίζουμε με μουσικάρες.

0: εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα σκέφτομαι την αδερφή μου που την προηγούμενη εβδομάδα έτρεχε για τα γενέθλια του μικρού, προσπαθούσε έτσι, έφτιαχνε τα catering, να οργανώσει τον κόσμο, να στείλει τις προσκλήσεις, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και αν το ήξερε, αυτό που έχω να σου πω σε σένα, θα τις έλυναν τα χέρια. Οπότε μαμάδες, μπαμπάδες, νονοί, θείες, ακούστε με πάρα πολύ καλά, γιατί πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνατε, γιατί θες προσκλήσεις, στέλνουνε. Φαγητό, catering, δεν ασχολείσαι καθόλου, αυτοί το έχουν. Δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, face painting, mascot, όλα τα έχεις. Διαλέγεις Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνεις φέτος τα καλύτερα πάρτι της ζωής του, εκεί που πραγματικά το παιδί θα αναφωνήσει σε καλύτερη μαμά του κόσμου, καλύτερη νονά του κόσμου, καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Οπότε για να είσαι αυτός, κάλεσε τώρα στο τηλέφωνο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com, βρες την ειδική φόρμα, συμπλήρωσέ την για να κλείσεις αυτή την παρτάρα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη.

0: Williams. Μπε στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάρτια.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Αχ, αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τι εκπομπάρα κάνουν να τις ακούτε κάθε πρωί. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2. Θέλω να σου πω, σε λίγο σου έχω διπλές προσκλήσεις για μια παραστασάρα στο μικρό Gloria, αλλά και το πώς οι συσκευές σου θα ξαναπάρουν ζωή, αυτές που δεν λειτουργούν πια, έτσι που είναι παραπεταμένες στο σπίτι, δεξιά και αριστερά.
0: Mad Radio 106,2.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Skin Baking, πόσο φοβερή διασκευή αυτή. Πραγματικά μας ταξιδεύει και στο παρελθόν, στο 2000, αν δεν κάνω λάθος, 7 που βγήκε το κομμάτι, αλλά και πιο μετά με Eurovision vibes που τους είδαμε πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision και σκίσαν αυτά παιδιά από την Ιταλία. Και τώρα θέλω έτσι να σε ταξιδέψω και σε να κλείσει λίγο τα ματάκια σου. Ελπίζω να μην οδηγάς αυτή τη στιγμή. Μην τα κλείσεις αν οδηγάς, εντάξει. Απλά θέλω έτσι λίγο να κλείσει τα ματάκια σου και να σκεφτείς πόσες συσκευές έχεις παραπετάξει στο σπίτι, δεξιά και αριστερά. Δεν νοιάζεσαι καθόλου για αυτές, είναι πλέον για ανακύκλωση. Αλλά εσύ τις έχεις ακόμα στο σπίτι. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή, γιατί τα Wasted Days είναι εδώ και το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ κάνει tour ήδη σήμερα και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα. Όπου εκεί φέρνεις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία, toner και όλα αυτά ανακυκλώνονται σωστά. Επίσης, ενημερώνεις και μπορείς να ενημερώσεις μαζί και τους μικρούς μας φίλους. Έτσι, να φέρεις και τον ανιψιό, το ξαδερφάκι σου, το βαφτιστήρι σου, το παιδί σου. Και εκεί πέρα λοιπόν να ενημερωθεί και αυτό σωστά. Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν ανακυκλώνουμε σωστά, δεν ανακυκλώνουμε σωστά, όλα τα παραπετάμε. Guilty, κι εγώ, πολύ.

Είναι μυστική συνταγή, ποια είναι η μαγική συνταγή, δεν ξέρω. Πραγματικά ελπίζω όμως να τη βρουν και κυρίως με τον Νίκο Καρβέλα, γιατί αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες, εντάξει, δεν υπάρχει. Σχολιάζεται παντού, όλοι λένε ότι κάτι θα συμβεί. Εγώ πιστεύω, παιδιά, πως δεν θα συμβεί στο τέλος τίποτα, θα τα βρουν τα παιδιά όπως πάντα κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου βάλω μια άλλη ερώτηση τώρα. Αν υπήρχε ένα μηχάνημα που έμπαινε μέσα και σου έλυνε όλα τα άγχη σου, όλες τις ανασφάλειες σου, όλα τα υπαρξιακά σου, θα έμπαινε ή θα φοβόσουν για το πώς θα βγεις από την άλλη πλευρά? Λοιπόν, αυτό το ερώτημα απαντιέται στο μικρό Gloria με την παράσταση Fleet, μια νεανική στοχαστική κωμωδία του Γιάννη Οικονόμου σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου. Είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Δύο άγνωστοι συναντιούνται έξω από αυτό το περίεργο μηχάνημα το μαγικό που λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά κάπως έτσι ξεκινάνε και οι σουρεαλιστικοί διάλογοι, τρελές καταστάσεις και μια κωμωδία που θα σε κάνει να γελάσεις πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρωταγωνιστούν η Αλέξανδρος Κανάβος και Γιάννης Οικονόμου. Και το ΜΑΤ και το ΜΑΤ Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας και σου δίνουν και διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Πολύ σωστά. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9. Πώς θα τις διεκδικήσεις, πώς θα πάρεις αυτές τις προσκλήσεις? Λοιπόν, άκουσε με. Δεν μιλήσω ελληνικά, το ακούς έτσι. Τέλος πάντων, άκουσε πώς θα κερδίσεις αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Βάλε αλάρμ, βάλε το αμάξι λίγο στην άκρη. Γράψε το τηλέφωνο τώρα στο κινητό σου, γιατί μόλις καλέσεις τις κερδίζεις. 210-666-5669. Συνεχίζω να λέω 210-666-5669 και κέρδισε τις τώρα.

0: τη φωνάρα έχει η Κασάνδρα στο Touch με εδώ στο Μαδρίτιο 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιορίου και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο εδώ της εκπομπής μαζί στο Μαδρίτιο 106,2. Και έχω πολλά να σου πω. Έχω και διαγωνισμό για εσένα σε πολύ λίγο, να σου δώσω πρόσκληση για μια υπέροχη παράσταση. Αλλά και να σου πω και η Λίλα και ο Ρακ τι ετοιμάζουν τον επόμενο μήνα με δεσιμπελόμετρο ανάμεσα τους. Δεσιμπελόμετρο. Αλλά πριν από αυτό, η νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει από ό,τι έχεις καταλάβει και η ΣΑΕΚ Α Αθήνας σε υποδέχεται στο πιο hot welcome party της χρονιάς. Are you ready? Non-stop DJ set, welcome coffee and open bar και το πιο viral social corner 360 photo booth σε περιμένει για τις πιο hot σου στιγμές. Θα με παρουσιάσεις εγώ εκεί, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, yeah. Οπότε ζήσε την εμπειρία την πρώτη κιόλας ημέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 5 με 8 είναι το ραντεβού μας στο κάμπους της Αθήνας, Πατησίων 31. Είσοδος ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε be there. Αλλά πρώτα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr για δυναμώσε την έντασή σου να δούμε τι γίνεται στα περίχωρα, τι γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό El Niño, καθώς στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ann Carson είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Carson είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η αναβίση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της ανασβήση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Côte-Nast Traveler. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
10: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
0: Radio. Εννοείται πως έχω διαγωνισμάρα τώρα, αλλά πριν από αυτό θέλω να μου απαντήσεις την ερώτηση. Αν υπήρχε ένα μηχάνημα που έμπαινες μέσα, εντάξει, και έλυνες όλα τα υπαρξιακά σου προβλήματα, όλα τα άγχη σου, όλο το στρες σου, θα έμπαινες ή θα φοβόσουν για το μετά, για το ποιος θα έβγαινες πραγματικά? Μικρό Gloria είναι αυτό και σου έχει και την απάντηση με την παράσταση Fleet, μια νεανική και στοχαστική κωμωδία του Γιάννη Οικονόμου και της, σε σκηνοθεσία βασικά της Εύης Νάκου. Είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη, όπου δύο άνθρωποι συναντιούνται απ' έξω από αυτό το μηχάνημα, αυτό το μαγικό τέλος πάντων μηχάνημα, και αρχίζουν εκεί πέρα να συζητάνε για τα υπαρξιακά τους, να υπάρχουν σουρεάλοι διάλογοι, τρελές καταστάσεις και μια κωμωδία που αξίζει πραγματικά να την δεις. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Καναβός και ο Γιάννης Οικονόμου. Και το ΜΑΤ και το ΜΑΤ Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας που σου δίνουν διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9. Πώς θα διεκδικείς αυτές τις προσκλήσεις? Άκουσέ με προσεκτικά. Ξανά, βάλε το αμάξι λίγο στην άκρη, βάλε αλάρμ. Αυτό θα κάνεις όλη την ώρα, θα πηγαίνεις έτσι λίγο στην άκρη και θέλω να πάρεις τώρα στο τηλέφωνο για να κερδίσεις την πρόσκληση που σου έχω. Το τηλέφωνο μας είναι 210-666-5669, επαναλαμβάνω, 210-666-5669.

Άκου τώρα η Αντέλα, τίτλος έτσι, Nicole Kidman, θα μπορούσε να βγει και κομμάτι για μένα, Γιάννης Χατζηγεωργίου, ας πούμε, για παράδειγμα, και πώς θα ήταν αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία, σημασία έχει τι έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου για εσένα, γιατί αν αγαπάς τον ρακ, και πόσο μάλλον αν αγαπάς και τη Λίλα, ένα είναι το event που πρέπει να πας, Red Bull Sound Class. Γιατί φαντάσου τώρα, οι δύο αγαπημένους σου καλλιτέχνες σε δύο διαφορετικά stages, δεξιά και αριστερά, τέσσερις γύρι και ένα δεσιμπελόμετρο που τους χωρίζει από την μεγάλη νίκη. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο θα κριθεί ο νικητής εκείνης της βραδιάς. Ωρα και Λίλα λοιπόν συναντιούνται σε ένα μοναδικό μουσικό derby, σε μια αναμέτρηση που την περιμένουμε πώς και πώς, με πολλές εκπλήξεις, guest stars που θα αποκαλυφθούν εκείνο το βράδυ. Δεν θα σου πω τώρα κάτι. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, εκτός και αν μου στείλεις μηνυματάκι και με δωροδοκίσεις, αλλά δεν θα σου πω. Red Bull Sound Class, Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και ανοίγουν 5 ακριβώς, οπότε κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com και τα λέμε μαζί στο μεγάλο αυτό battle.

0: Just the way you are. Εδώ στο Madrid 106,2. Δεν μπήκα καλά. Πάμε ξανά. Just the way you are. Εδώ στο Madrid 106,2. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σε αφήνω για σήμερα. Αλλά σε αφήνω σε υπέροχα χέρια, έτσι. Τώρα μιλάμε για Faye Voku. Αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη, 9 με 12 το βράδυ θα σε ξενυχτήσουμε σήμερα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Mad
1: Radio. Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Καλώστη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος.
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
7: You have to be scared, mommy. She's nice.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση Μόρτ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Hello, Φεύγω και στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί ένα μεσημερό απόγευμα Πέμπτης που μοιάζει πλέον Παρασκευή, διότι η διάθεση έχει αρχίσει και χτυπάει κόκκινο. Σαν τη θερμοκρασία ένα πράγμα που από φθινόπωρο μας πήγε done καλοκαίρι. Μας βλέπω το Σαββατοκύριακο να ξεχυνόμαστε σε θάλασσες και ακτές. Χωρίς σκουπίδια όμως, πώς αλλιώς.
0: Μαντρίδιο 106,2.

καλά, εντάξει. Λοιπόν, άκου να σου πω τι τρεντάρει αυτή τη στιγμή. Τα κυριότερα θέματα και γεγονότα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σήμερα περιλαμβάνουν διεθνείς κινητοποίησεις, σημαντικές οικονομικές συναντήσεις, τεχνολογικές κυκλοφορίες και ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο από το οποίο και θα ξεκινήσω. Βροχή μετεωρητών Δρακοντίδες γνωστές. Κορυφώνεται λοιπόν το βράδυ της 8ης προς 9η Οκτωβρίου, η 9η. Το φαινόμενο είναι ιδανικό για παρατήρηση στο βόρειο ημισφαίριο αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, καθώς το σημείο ακτινοβολίας βρίσκεται στον αστερισμό του Δράκοντα. Πάρε γρήγορα αεροπλάνο, βγάλε μια φωτό και στείλε μου και εμένα. Για σήμερα εν μέσω αναταραχών και μεταξύ άλλων μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν προγραμματιστεί απεργίες εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και κινητοποίηση στα δηληστήρια της Total Energies στη Γαλλία. Και τέλος ξεκινά στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας η Διεθνής Συνέλευση για την Ασφάλεια και την Ευημερία της Αρκτικής.

τρελαίνομαι και με αυτά που ακούω και που διαβάζω. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σημαδέψει τη γενιά μου βαθύτατα. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε, φαντάζομαι όλοι εμείς αυτής της γενιάς, είναι λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και φυσικά δεν έχει ξεφύγει από το timeline σου το Beef Vici Carvela, που έχει πλέον όλα τα συστατικά λεφτά, ο ΆΚΑ δικηγόρους στο Speed Dial, δημόσιες ανακοινώσεις και 40 χρόνια κοινής ιστορίας. Και όλο αυτό εξελίσσεται ανάμεσα στο όλο πιο πάνω και το Αιγαίο. Δώσε βάση στους στίχους. Και εμείς απλώς περιμένουμε να βγει το επόμενο diss track. Γιατί όταν έχεις γράψει τόσα hits μαζί, το μόνο που δεν περίμενες είναι να γίνει το break up δικαστική επιτυχία.

0: Επιστρέφοντας από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr με τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων, θα σου πω για τον ηθοποιό που έχει χαρακτηριστεί και έχει ψηφιστεί ως αναντικατάστατος. Και για ποιον ρόλο? Αυτό μου το είπε χθες ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Credit. Και εγώ το ψάξα λίγο παραπάνω. Αλλά και θα σε ενημερώσω για το λόγο που κάθε συσκευή μετράει. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό El Niño, καθώς στο κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ann Carson είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Carson είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο Γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η Άννα Βύση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο Καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της Άννας Βύση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Côte-Nast Traveler. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
3: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
2: Γιατί χάλασαν.
3: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
2: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
3: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, θα τα πάω.
3: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
4: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
5: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύρι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

αυτό το κομμάτι πάει καρφί στις πέτσες και στην Αγγελική που το λατρεύει και φυσικά όποτε το παίζουμε, γιατί είναι φανατική του Mad Radio 106,2, ακούει τσιταγκάζια στο volume. Λοιπόν, έχω να σου δώσω tip. Πώς θα βοηθήσεις κι εσύ στη διάσωση του περιβάλλοντος. Έχεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τους δώσεις δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από σήμερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας. Στο βαν μπορείς να φέρεις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λανοδοχεία και τόνερ. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για το πώς ανακυκλώνουμε σωστά και συμβάλλουμε σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε. Γιατί κάθε συσκευή μετράει. Δες αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210 53 19 780.

0: Έτσι, πολύ πολύ αγάπη. Την έχουμε, τη δίνουμε απλόχερα, γιατί δεν είμαστε τσιγκούνιδες. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι καλύτερα να δίνεις και να σε τσαλαπατούν παρά να μαγκώνεσαι και να μην παίρνεις τίποτα. Ή να παίρνεις αυτό που δεν θες. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε ώρα με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Α, έπρεπε να βάλω... Α, για κάτσε. Θα στο κάνω τώρα όλο σκηνικό, κινηματογραφικό, όπως πρέπει. Περίμενε. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Για πάμε, για κάτσε. Γιατί θέλω να σου πω για τον ηθοποιό που ψηφίστηκε όσο πιο κατάλληλος για το ρόλο του, αλλά θέλω να σου πω και σε ποιο... Βγάλ το βρε παιδί μου από το bluetooth εδώ αυτό. Θέλω να σου πω όμως και σε ποιο ρόλο, και θέλω να σου δώσω και ατμόσφαιρα, γιατί είναι Πέμπτη και αν δεν έχουμε και ατμόσφαιρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαι εγώ. Εγώ θα το παίξω από εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα και θα καταλάβεις. Για πάμε. Πού είναι αυτό, είναι αυτό, να το παίξω. Λοιπόν, στις 6 Ιουλίου του 2021, ο Johnny Depp ως Jack Sparrow στους πειρατές της Καραϊβικής, σε ψηφοφορία στο Twitter για τους ηθοποιούς που είναι perfectly cast και δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ψηφίστηκε ως αναντικατάστατος, κυρίες και κύριοι! Μπράβο στον Jack Sparrow και τον Johnny Depp, που μας χάρισε ομολογουμένως μία μοναδική ερμηνεία μέσα από τις ταινίες Pirates of the Caribbean. Αυτός ο μεγάλος ηθοποιός κατά τα άλλα. Και εμείς τώρα που θα πάμε, α, κλείνουμε ώρα. Έλα, bye.
1: Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο

0: με τη μήνωση MI Universal. Mix Drop Season 2 από την Mix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
3: Ο Θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Ναι, Πέτρο μου, σιγά που θα σε χάλαγε. Facebook μέρος δεύτερο και τελευταίο και σήμερα ως τις 6 σου έχω Mad Viral τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Δεν θα σου αποκαλύψω όμως ούτε από ποιον, ούτε πια. Κάνω αγωνία κοινού, αναμονή κοινού.
1: Mad Radio 106,2.
3: Προς το παρόν πάρε ένα που σου αρέσει πάρα πολύ.

0: Your husband is coming.
1: Καλό Μαρή και εσύ Ρέι από εκεί πέρα. Κούρασες και εσύ με τον άντρα σου, το ψάχνεις τόσους μήνες. Παναγία μου. Άκου τώρα εδώ κάτι ενδιαφέρον και έχει και σουσού και ψωμάκι. Λοιπόν, σχεδόν ένα χρόνο μετά την απόκτηση της γαλλικής υπηκότητας από το ζευγάρι, ο 65χρονος ηθοποιός ετοιμάζεται σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Varmatin να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σχέση του με τη Γαλλία, αυτή τη φορά στο χώρο της εστίασης. Ποιος? Ο Georges Clooney με τη σύζυγό του Amalia Lamoudine. Ο Σταρ φέρεται να σχεδιάζει το άνοιγμα ενός πολυτελούς ιταλικού εστιατορίου. Καλά καλά πήγε εκεί στην Κόμο, πήρε όλα τα μυστικά και τώρα πάει να τα δώσει στους Γάλλους, κατάλαβες. Στο Κονιάκ λοιπόν, ένα γραφικό χωριό, όχι, Κοντινιάκ, συγγνώμη. Ένα γραφικό χωριό στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d'Azur, όπου η παρουσία του έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Να σας θυμίσω ότι το 2021 ο ηθοποιός και η Αμάλ επένδυσαν περίπου 6 εκατομμύρια γιούρα για την αγορά του Domain du Canadel, ενός εντυπωσιακού κτήματος στην περιοχή Brignol. Όλα τα μαγειρέματα του Clooney γύρω από το θέμα θα τα βρεις στο άρθρο της Μαρίας Χατζηγιάννη και το ma.gr.

0: The Bausa Magnetic. Και ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα της στήλης που όλοι λατρεύουμε και αγαπάμε. Αυτή δεν είναι άλλη από την στήλη το AI απαντάει. Λοιπόν, με όλη αυτή την σπέκουλα που κυκλοφορεί γύρω από το ποιος θα είναι ο νέος James Bond, μας έχει απαντήσει και παλαιότερα το AI στο ποιος θα είναι.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Εγώ σκέφτηκα να ρωτήσω σήμερα το AI αν στην τελευταία ταινία No Time to Die ο James Bond τελικά πεθαίνει. Γιατί έχω και μια περιέργεια. Πώς θα τον ξαναφέρουν στο προσκήνιο άμα έχει πεθάνει? Ορίστε λοιπόν τι απάντησε το AI.
2: Ναι, στην No Time to Die τον έκαναν σκόνη με πυράβλους. Αλλά μην ανησυχείς, ο James Bond πεθαίνει μόνο για να επιστρέψει με νέο πρόσωπο, νέο κοστούμι και ακόμα πιο ακριβό μαρτίνι. James Bond will return είναι πιο σίγουρο και από τη συνταγή Shaken, Not Stirred.

0: Αυτής αμέσως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα σου πω μέσα από το Mad Viral Song of the Day ποιος είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που κατακτά τον τίτλο της πρωτιάς 6 φορές. Και ποιας πρωτιάς? Πρώτα όμως θα σου πω, θα σου υπενθυμίσω ότι στο mad.gr μπαίνεις και βλέπεις ό,τι γίνεται στο Nick's Drop. Και αν δεν προλάβεις το live επεισόδιο του TikTok της Τρίτης, έχω. Μπαίνεις στο YouTube του Mad κάθε Τρίτη στις 6 και στις 8 στο Mad TV. Ενώ το live σου υπενθυμίζω ότι είναι στις 4 η ώρα. 3 ακόμη φωνές τραγούδισαν μπροστά στη Λίλα και το Σταβέντο, διεκδικώντας 2 θέσεις για την επόμενη φάση. Και στείλε μήνυμα, συμφωνείς, διαφωνείς με τις επιλογές των κριτών στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Έχεις ακούσει τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι που μπορεί να κερδίσει? Επόμενο επεισόδιο την Τρίτη. Τώρα newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό El Niño, καθώς στο κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ann Carson είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Carson είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η Άννα Βύση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της Άννας Βύση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Cotnas Travelier. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα.
5: Χιούμορ, έρωτας, τρόμος και πολλή μουσική με τα μαγικά τραγούδια του Άλαν Μένκεν, Θανάση Τσαλταμπάση,
6: Ντέμι, Ιαν Στρατής
7: και ο Αντώνης Λουδάρος.
8: Μαζί τους ένας εκρηκτικός θείασος και ζωντανή ορχήστρα.
9: Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλη. Το μαγαζάκι του τρόμου. Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.
10: Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Έρχεται. Προσέξτε.
12: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
13: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
14: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

σε έναν καλλιτέχνη που είναι ο πρώτος στην ιστορία που κατακτά αυτόν τον τίτλο 6 φορές. Ο Νταβίτ Γκετά αναδείχθηκε νούμερο 1 DJ στον κόσμο για 6η φορά, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs. Ο Γκετά ξεκίνησε από το Παρίσι και έγινε παγκόσμιο pop φαινόμενο, επηρεάζοντας τη dance σκηνή. Η Ibiza και τα parties του, όπως το F Me I'm Famous, συνδέονται άρρηκτα με την επιτυχία του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν έμεινε απλά στο chart, αλλά πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ, παραμένοντας στο νούμερο 1 των charts για 55 εβδομάδες. Συνολικά, πάνω από ένα χρόνο μέσα στο chart Hot Dance Electronic Songs του Billboard, που για την ιστορία ξεκίνησε το 2013 το συγκεκριμένο chart. I'm Blue, David Guetta, Bebe Rexha. Και τώρα δυναμώνεις κι άλλο, γιατί είναι το μόνο που σε σώζει μέσα από την κίνηση. Η περισσότερη καλή μουσική. I'm blue.

0: Τώρα θα σου πω εγώ που θα πας όμως απόψε το βράδυ. Θα σε στείλω θέατρο. Σου προτείνω λοιπόν την παράσταση «Κολυμπώντας στον αέρα» στο θέατρο 104 Black Box Ευμολπιδών 41 στο Γκάζι. Ένα έργο τρυφερό, συγκινητικό και με χιούμορ, με την Λουκία Ανάγνου και τη Σίλια Γεωργέλου. Τι πιο ωραίος τρόπος, πέμπτη βράδυ στο θέατρο, στις 9 ξεκινάει η παράσταση. Ου, έχεις χρόνο να πας. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε σε αφήνω στα χέρια του Πέτρου Τριανταφύλου και της Κατερίνας Ψύχα, που θα σε απογειώσουν για ένα ακόμη απόγευμα σε αυτή την λέλαπα της κίνησης. Θα σε πάνε ευχάριστα εκεί που έχεις να πας και θα σε κρατήσουν εκεί που είσαι με τον πιο χαλαρό τρόπο. Ενώ 9 με 12 η Δάφνη Καραβοκύρη στην τελευταία της εκπομπή της εβδομάδας θα σε αναλάβει να σε βάλει για νανάκια. Και το πρωί ξυπνάμε με κορίτσια στην πόλη, ε! Α! Μέχρι αύριο στις 4 που θα είμαστε μαζί. Πολλά πολλά smooch smooch, bye!
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά.

0: Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι Party Organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fan Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Κάθε μέρα, τρεις ώρες εδώ μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι. Στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Σου έχουμε μοναδικό διαγωνισμό και σήμερα.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Μαζί μας και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, content creator και streamer στο Twitch, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ για να μάθεις γιατί το όχι είναι όχι και δεν χρειάζεται να ικανοποιείς πάντα τις απαιτήσεις του συντρόφου σου.
0: Πόσο συμφωνούμε, Κατερίνα, πόσο συμφωνούμε. Mm. Το όχι είναι όχι. Αλλά κάπως έτσι ξεκινάει ο καυγάς.
1: Το να βάλεις όρια δεν είναι λόγος καυγά, Πέτρο.
0: Γελάει ο κόσμος, Κατερίνα. Λες και εμείς μπορούμε να σας πούμε όχι ανέμακτα.
1: Όχι.

0: Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Σήμερα είναι Πέμπτη, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, έρχεται, έρχεται. Αν θέλει να είσαι και εσύ μαζί μας, 6936-646-656, έλα και εσύ στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, έλα και εσύ στο Mad Drive Premium Team.
1: 8 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης που γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου με στόχο να στρέψει την προσοχή στην πρόληψη της τύφλωσης και στα προβλήματα όρασης.
0: Η μέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την πρόληψη της τύφλωσης σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της πρόσβασης στην πρόληψη, τη διάγνωση και την φροντίδα της όρασης.
1: Με λίγα λόγια, σήμερα είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε πόσο πολύτιμη είναι η όρασή μας και πόσο σημαντικό είναι να την προσέχουμε. Ένας έλεγχος στον οφθαλμίατρο είναι πάντα μια πολύ καλή ιδέα. Εγώ πήγα σήμερα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα στο είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία, όνομα με τρεις εορτές μέσα στο έτος, παρακαλώ.
0: Αυτό πώς γίνεται, είναι διαφορετικές?
1: Είναι άλλη ο Ιωμάρτυρας, είναι άλλη η Πρωτομάρτυρας, είναι η άλλη η Παρθένα, είναι η άλλη αυτό. Πολλά.
0: Όχι, εντάξει, γιατί μπερδεύουμε. Γιατί Πέτρος γιορτάζεται μία φορά μόνο. Δεν
1: και
0: είναι...
1: μαζί και μάλλον, ούτε καν μόνος του.
0: Φαντάζεσαι.
1: Έμα δηλαδή, τώρα.
0: Καταλαβαίνεις
1: δηλαδή,
0: πόσα νεύρα εγώ.
1: Αδικία, μεγάλη.
0: Πόσα νεύρα. Ή το άλλο που είναι και τα γενέθλιά μου δίπλα.
1: Αυτό που το πας.
0: Πόσα νεύρα από παιδί.
1: Εγώ σε νιώθω και σε καταλαβαίνω.
0: Πόσα νεύρα. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Αμερικανός κωμικός ηθοποιός Chevy Chase γίνεται σήμερα 83 ετών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Sigourney Weaver γίνεται 77.
0: Αυτή με το, με αυτό που βγήκε από το στομάχι και
1: το Alien.
0: Ναι,
1: 77. Και ο Αμερικανός ηθοποιός Matt Damon 55 ετών.
0: Matt Damon 55. Mm-hmm. Happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, έχει γενέθλια ένας από τους μεγαλύτερους entertainers της εποχής μας και μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές. Σήμερα γίνεται 41 ο Bruno Mars.

0: Let me be, let me be. Και σήμερα εδώ μαζί σου μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης. Μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Το δεύτερο weekend του Οκτωβρίου που έρχεται. Και έχουμε να κάνουμε πολλά μαζί και αυτό. Κατερίνα εδώ, Πέτρος εδώ στις θέσεις μας. Και σήμερα και η Κατερίνα και ο Πέτρος βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656, που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Και άλλοι και άλλες είναι εδώ. Ναι. Κόσμο στο στούντιο.
0: Ω, γεια σου Γιάννη. Έλα, Γιάννης του Πάνος.
1: Και Φέι Βόκου. Φέι Βόκου. Love you guys. Εσύ τώρα, Γιάννη και Φέι και φίλοι μου και φίλε μου. Έχω μια ερώτηση, ναι. Γιατί θέλω να κάνετε την αυτοκριτική σας.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πει ναι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Σε αυτούς μιλάς, σε μένα, για να ξέρω.
1: Μιλάω σε όλους. Στο κοινό
0: σε
1: και
0: όλες.
1: Έχουμε εκπροσώπους εδώ πέρα. Με ενδιαφέρει και για όλοι και για κορίτσια.
0: Γιάννη, σε όλες μιλάει.
1: Σε όλες και όλους. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πόσες φορές έχεις πει ναι στον σύντροφό σου, ενώ μέσα σου ήταν ξεκάθαρα όχι.
0: Ναι.
1: Απαντάτε.
0: Απαντήσετε.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν έχω πει ναι ενώ ήταν όχι.
1: Ναι. Εσύ δεν έχεις πει ναι και όταν ήταν ναι.
2: Σωστό και αυτό.
3: Εγώ λέω ναι κάθε μέρα ενώ μέσα μου είναι όχι.
1: Α, είδες, ναι, σωστό.
0: Κοίταξε, θα πει ο Πέτρος το εξής, ότι στην αρχή λες μερικά ναι. Μάλλον στην αρχή λες μερικά όχι. Και όταν περάσουν τα χρόνια, λες ναι. Γιατί? Για να κοιμάσαι ήσυχος.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ συμφωνώ με τη Φέη Αλφα και αυτό κάνω. Αλλά για εσάς τα γόρια, αν σας παρηγορεί αυτό, να σας πω ότι δεν είστε μόνοι σας σε αυτό.
2: Είναι σωστή η τακτική αυτή.
1: Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε όχι στον άνθρωπό μας, επειδή φοβόμαστε μήπως τον απογοητεύσουμε, θυμώσει ή αλλάξει γνώμη για μας.
2: Άντε καλέ, ποιος τα λέει αυτά.
1: Εμείς σου λέω δεν το κάνουμε. Για τα γόρια το παθαίνουμε.
2: Όχι, εσύ, οι άντρες λένε ναι, είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
0: Λες ναι για να μην γίνει διπλωματικό επεισόδιο, ρε παιδί μου, στο σπίτι.
1: Ναι, όμως αυτό είναι πρόβλημα, γιατί κάπως έτσι μπορείς να δεχτείς μια έξοδο ενώ δεν θέλεις, να κάνεις κάτι που σε πιέζει, να βάλεις συνεχώς τις ανάγκες του άλλου πάνω από τις δικές σου.
2: Οι άντρες δεν έχουν τέτοια θέματα, αγάπη μου. Είναι ευκολοβόλευτοι. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες τώρα. Δεν έχεις άδικο. Τώρα κι εγώ, οι ειδικοί τα λένε, βρε παιδιά, τι να σας πω.
0: Το έκανα για να μην σκύβεις.
2: Ναι, σωστά.
1: Λένε οι ειδικοί ότι να λέμε όχι.
2: Ειδικοί
1: ψυχολόγοι, ψυχίατροι, άνθρωποι ειδικοί των σχέσεων. Ότι όταν δεν θέλω κάτι, να μην έχεις ενοχές, να μπορείς να το πεις.
2: Πέτρος, έχεις
1: να βάζεις όρια.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ κρατάω την εξής. Υπάρχει μια λογική σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Μετά από ένα όχι, πρέπει να ετοιμάσεις και την απολογία σου πριν εκδοθεί η θανατική πυγνή.
1: Χριστός η Παναγία. Λοιπόν, έχω να σου πω, έχεις απόλυτο άδικο. Το συνεχόμενο ναι, ενώ μέσα σου είναι όχι, κάποια στιγμή μπορεί να σκοτώσει εσένα.
0: Ναι.
1: Να μου πεις τώρα, εκεί είναι το ρίσκο. Θα σε σκοτώσει εσένα το όχι ή θα σε σκοτώσει άλλη που τη
2: σκοτώσει. Νομίζω ότι διαλύσουμε τον κόνοπα.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα είναι όχι, να λέτε όχι.
0: Ναι.
1: Όχι εσείς, εμείς.
0: Δηλαδή, Κατερίνα, μας λες ότι τα όχι δεν σκοτώνουν τη σχέση.
1: Όχι, δεν τη σκοτώνουν. Τον άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει. Να μην είναι ο άνδρας που το είπε. Τη σχέση όχι.
2: Τη σχέση είναι χαρά. Ναι, και έχουν το κεφάλι του ήσυχο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά που λέτε?
1: Για πε.
0: Και εσύ και η Φέη.
1: Για πε.
0: Ότι δεν έχετε κάνει σχέση ποτέ με γυναίκα. Γι' αυτό τα λέτε με τέτοια άνεση.
1: Αν είχαμε κάνει σχέση με γυναίκα, τι ωραία θα ήταν, Φέη.
0: Δεν θα μπορούσατε να πείτε όχι, αυτό λέω τόση ώρα.
4: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: 8 Οκτωβρίου, 2,5 μήνες περίπου. Μήνες. Όχι, 2,5 μήνες ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα 2026.
1: Με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα ανοίγει ο Άρης. Να τα πούμε. Καλή νύχτα, καλά, καλό.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τίτλο της edition των 6.30, αυτό είναι το Mad Drive. Και καλά να πάθετε με αυτά που ακούτε, τι να σας πω. Μπράβο σας.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο.
0: Καληνησπέρα να έρχονται.
1: Καληνησπέρα. Και τώρα, Πέτρο, κάντε ένα pause στη μουσική.
0: Ναι.
1: Γιατί σου έχω ένα δυνατό
0: update.
1: Pause.
0: Πάμε.
1: Εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, πληρώνεις ακόμα μεταφορικά στις online αγορές σου? Με σκάς, διότι σου έχουμε το Scrooge Plus. Επανέφερε.
0: Γίνε μέλος μόνο με 25 ευρώ το χρόνο και απόλαυσε δωρεάν μεταφορικά για αποστολές από 15 ευρώ και άνω σε Scrooge Point. Και το καλύτερο, έχεις και priority παράδοση για να φτάνουν στα χέρια σου οι αγορές σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Μπες τώρα στο Scrooge App και γίνε Plus μέλος.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Στο επόμενο ημίωρο μαζί μας θα είναι η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Στο επόμενο ημίωρο επιστρέφουμε με αυτό. Ένα super track από το καλοκαίρι 2026. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό Ελνίνιο, καθώς στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Αν Κάρσον είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Κάρσον είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η Άννα Βύση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της Άννας Βύση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Cotna Stravaillé. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ω, μαμά, κάγε η λάμπα!
4: Δεν κάει και, Γιάννη.
3: Τι έπαθε δηλαδή?
4: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους...

0: μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρια και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: She calls it other mommy. She look like you.
11: What?
12: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
13: It was me. What? Was it me?
12: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
14: You have to be scared, mommy. She's nice.
15: Go into your heart.
12: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
12: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
19: Με όλους τους αγέλληνες.
18: Μα τι πατριδογνωσιρότητα. Τι άδεια λαξινίλα.
19: Ήταν όλοι εκεί.
18: Και τον αποφασιστόμουτρο.
19: Και ο ανοιξερόλας.
18: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
19: Μια τρελή κομμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
18: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
19: Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
7: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
3: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: The Dreamers.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: someone to lean on. Και σήμερα είμαστε εδώ for you to lean on. Γιατί είναι Πέμπτη και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Θα δούμε και τις καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Σε λίγο τα τελευταία tech news. Πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς ακόμη πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Η κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης, όπως πάντα αυτή την ώρα, στο κόκκινο.
1: Φίλοι μου και φίλοι μου, εσένα τώρα σου άλλαξε ο καιρό στη διάθεση. Έχεις περισσότερη κούραση, λιγούρες και μια ανεξήγητη φθινοπορεινή μελαγχολία. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι μόνο η ιδέα σου. Η αλλαγή της εποχής και η λιγότερη ηλιοφάνεια επηρεάζουν τον οργανισμό και σύμφωνα με τους ειδικούς, η διατροφή μπορεί να παίξει ρόλο και στη διάθεσή μας. Mm.
0: Δηλαδή, έχουμε και κάτι που μπορούμε να κάνουμε για αυτό που λες.
1: Κάποια τρόφιμα, ναι.
0: Διατροφικό αντίδοτο, ας πούμε.
1: Το λες. Κάποια τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν αφού μας δίνουν συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών. Ναι. Το καστανορίζι, για παράδειγμα, είναι πηγή τρυπτοφάνης, ενώ οι κολοκυθόσποροι έχουν πάρα πολύ μαγνήσιο. Και για βιταμίνη D και ωμέγα 3, στο μενού φυσικά μπαίνουν λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, σαρδέλα και το σκουμπρί.
0: Σολομός εννοείται. Mm. Λογικό, είναι και της τάξεώς μας.
1: Σαρδέλα όχι.
0: Κοίταξε, εμένα με πιάνει ακατανίκητη διάθεση για γλυκό και τρώω μία μπάρα μαύρη σοκολάτα.
1: Καλά, αυτό δεν πειράζει. Δεν
0: μου έχει
1: πολύ.
0: Πει η Δάφνη ότι είναι καλό.
1: Επιτρέπεται. Κοίτα, εκεί οι ειδικοί βέβαια προτείνουν αποξηραμένα σίκα για μια πιο φυσική γλυκιά επιλογή και σταθερότερη ενέργεια. Με λίγα λόγια, πριν κατηγορήσει τον καιρό για την κακή σου διάθεση. Κοίτα λίγο και τι έχεις και στο πιάτο σου, βρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, το ακούω. Εντάξει. Αυτό που λες, το ακούω. Σε λίγο tech news.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα είσαι εδώ μαζί μας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, μας ακούει δυνατά από το σπίτι. Η Μαρία είναι στην Κηφισίας που αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρω αν ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις, χαμός γίνεται πάντως Μαρία μας. Ο Κώστας είναι στο Χαλάνδρι, η Νίκη είναι στο Σαλόν τη Σεβί. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, 6936-646-656, αν θέλεις να είσαι μαζί μας εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Janjus TV, είναι content creator και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming, μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ. Το Mad Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram @janjustv. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα.
0: Τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Έχουμε χαμό πάλι.
0: Για πες.
2: Η Microsoft παρουσίασε νέους υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να κάνουν έξυπνες εργασίες. Λίγα λόγια, ο υπολογιστής μας γίνεται ακόμα πιο έξυπνος. Την ίδια ώρα η Google και η Meta συμμετέχουν σε ένα τεράστιο πρόγραμμα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την ιατρική έρευνα. Ο στόχος, να ανακαλύπτουμε νέες θεραπείες ακόμα πιο γρήγορα. Και εννοείται δεν θα έλειπε και η AI. Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, έκανε μια δήλωση που προκάλεσε συζητήσεις. Είπε πως πρέπει

0: πρέπει να αποδεχτούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει και κάποια αρνητικά, όπως απάτες και κακή χρήση, γιατί τα ωφέλη της είναι ακόμα μεγαλύτερα. Ξεκαθάρισε όμως ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή να μην χάσει ποτέ ο άνθρωπος τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά ήταν για σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε με AI. Πάντως stay tuned.
1: Πολλά θα δούμε με AI, πάρα πολλά θα δούμε με AI. Χρήσα, ευχαριστούμε πολύ. Χρήσα Ζαχάρη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Thank you.
0: Thank you.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες. Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερε να βγει όμως.
5: Σόα.
2: Σόα ή σόα, είπε.
5: Σόα με σόα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς τα ταξίδια κάνουν καλό στο μυαλό σου, στη διάθεσή σου και στην ψυχή σου.
0: Αχ, ναι, ναι, ναι. Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές. Εδώ και η Σίση Τζελεπίδου, Wine Expert, με tips και πληροφορίες για να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί μας.
1: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα βρεις το ειδικά διαμορφωμένο βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ για να ανακυκλώσεις τις συσκευές σου.
0: Εδώ και για την αποκάλυψη του Ben Affleck για τη χρήση της AI τεχνολογίας στη νέα του ταινία για το Netflix.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: σας έλεγα εγώ χθες, δεν φταίει ο Ρούμπιο. Ο Μάρκο έφυγε και όμως η κίνηση παραμένει εδώ, στην πόλη. Κόκκινα όλα και αυτήν την ώρα. Όπου και αν βρεθείς στους δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης, θα βρεις καθυστερήσεις τουλάχιστον 20 λεπτών. Πέμπτη, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, το δεύτερο weekend του Οκτωβρίου που έρχεται και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα. Στην επιστροφή για το σπίτι, στις δουλειές της ημέρας, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο, στη βόλτα, λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα.
0: Ε, όχι, Πέμπτη είναι, κάνεις Thursday night
1: κάποιοι
0: out.
1: Κάποιοι κάνουν.
0: Κάποιοι τώρα. Το κάνουν.
1: Κάποιοι που δεν γνωρίζουμε.
0: Ε, κάποιοι το κάνουν. Καλά κάνουν. Είχα μια πρόταση σήμερα, αλλά δεν ξέρω. Είναι σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Δεν ξέρω, θα δω, θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως αν είχα πρόταση σήμερα θα ήμουν πολύ θετική, δεν σου κρύβω.
0: Θετική, ε.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα έτσι λίγο έτσι μέσα στη βδομάδα μια. Για κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ό,τι συνήθως κάνω κάθε βράδυ, τίποτα.
0: Να. Εντάξει.
1: Σκέψου
0: το.
1: Δεν
0: ξέρω, κοίταξε. Εγώ θα προτιμούσα να κάνω κάτι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό.
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε τώρα, αυτό ταιριάζει με αυτό που έχω εγώ τώρα να σου πω και σε εσένα και στο φίλο και στη φίλη. Γιατί μπορεί να φαίνεται τώρα μακρινό όνειρο αυτή τη στιγμή με την κίνηση. Είμαστε στην αρχή της πολύ απαιτητικής συνοφορνής σεζόν. Αλλά έχεις παρατηρήσει, Πέτρο μου, ότι όταν γυρίσεις από ένα ταξίδι, ότι κάτι μέσα σου έχει αλλάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Τα ταξίδια ανοίγουν το μυαλό, ανοίγουν την ψυχή, ανοίγουν τους ορίζοντες.
1: Ένα ταξίδι μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα, να καθαρίσει το μυαλό σου και να σε κάνει να δεις τη ζωή λίγο διαφορετικά. Όταν βρίσκεσαι δε και σε ένα γνωστό μέρος, αναγκάζεσαι να προσαρμοστείς, να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα και να αντιμετωπίσεις μικρές προκλήσεις. Και κάπως έτσι ανακαλύπτεις πλευρές του εαυτού σου που δεν ξέρεις ότι έχεις. Παράλληλα, γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές ζωές και αντιλήψεις και βλέπεις τον κόσμο μέσα και από τα δικά τους τα μάτια.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Εμένα μου αρέσει όταν πηγαίνω σε άλλες πόλεις, τέλος πάντων, εντός ή εκτός Ελλάδας, να περπατάω στους δρόμους. Της πόλης αυτής, τα σοκάκια, τα αυτά, τα μαγαζιά, τα μικρά, τα πιο μεγάλα, να βλέπω τον κόσμο. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει να ανακαλύπτω αυτές τις καινούργιες κουλτούρες, τους καινούργιους ανθρώπους που μπορεί να περάσουν δίπλα σου, να τους μιλήσεις και να μάθεις πράγματα. Μαθαίνεις. Από τα ταξίδια γενικώς είναι κάτι που σου ανοίγει το μυαλό σίγουρα. Και δεν ταξιδεύουμε βέβαια μόνο για να βγάλουμε φωτογραφίες και να ανεβάσουμε stories όπως κάνουν κάποιοι ονόματα.
1: Εγώ δεν είμαι αυτή. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ το χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, το κινητό πιο πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό, γιατί περπατάω πολύ. Αν δεν περπατήσεις, δεν θα δεις.
0: Ναι.
1: Για να βρω μέρη. Και είμαι με ένα κινητό και ψάχνω να δω πού πάμε. Και έχω συναντήσει πολύ συχνά Έλληνες που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Μάλλον τους καταλαβαίνω και από αυτό.
0: Α, εγώ δεν βάζω χάρτες και τέτοια. Πάω με τα πόδια και περπατάω.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Α, αυτό τι ωραίο να στρίβω.
1: Αυτό. Να αφήσεις το κινητό, να ζεις τη στιγμή. Ένα καφέ σε μια πλατεία, ένα ήλιο βασίλεμα, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα.
0: Αυτό.
1: Μπορεί τελικά να είναι και πολύ πιο σημαντικό από το ίδιο το ταξίδι. Γιατί πρέπει να απομακρυνθείς λίγο από όσα γνωρίζεις και να δεις καλύτερα τι πραγματικά είναι αυτό που θέλεις. Ναι.
0: Θέλω να πετάξω, Κατερίνα. Σέλγι, σαλαμέρι.
1: Μαζί σου, Πέτρο. Άντε, πάμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Just the way you are, έτσι δεν θέλουμε. Εκτός αν είσαι στο αυτοκίνητο, οπότε σε θέλουμε κάπως διαφορετικά, να είσαι λίγο καλύτερα από αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας. Κίνηση και αυτήν την ώρα στην πόλη. Οι κεντρικοί δρόμοι έχουν αρκετές καθυστερήσεις, 15 με 20 λεπτά τουλάχιστον. Πέμπτη βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ και είναι η ώρα να σε πάμε, γιατί μας αρέσει, το ξέρεις αυτό. Μας αρέσει πολύ να σε πηγαίνουμε σε μέρη που είναι hot στην πόλη, σε πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη που σίγουρα θα θέλεις να είσαι. Ένα από αυτά και αυτό το live που έρχεται αυτό το Σάββατο με ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα της μουσικής. Ο Leon of Athens επέστρεψε στο Κλακάς με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και live πρόγραμμα. Πολύ δυνατό, φώτα, visuals, αγαπημένα κομμάτια και το ολοκένουριό του Δευτέρα. Αυτό το Σάββατο σε ένα φοβερό live.
1: Και μάλιστα δεν θα είναι μόνος του στη σκηνή το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Μαζί του θα είναι η Κατερίν Ντούσκα, η Μπίλι Κάρκ και ο Σεριάν.
0: Και επειδή εμείς εδώ στο Mad Drive και στο Mad Radio θέλουμε να σε βάζουμε εκεί που είναι τα hot πράγματα της πόλης, στέλνεις τώρα Viber 6936-646-656, άλλη μία 6936-646-656, γράφεις Leon και το όνομα τεπώνυμό σου για να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου στις 10 Οκτωβρίου.
1: Leon of Athens στο Κλακάς, η δική σου διπλή πρόσκληση σε περιμένει εδώ, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή μας.
0: Εκεί το Σάββατο θα ακούσεις και το ολοκένουριό τους. Leon of Athens, Catherine Duska, Δευτέρα.

0: Πέτρος και Κατερίνα και εσύ 6936-646-656 για να συμμετέχεις στην κλήρωση για τον Λίον of Athens, αλλά και να μας πεις πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα. Ο Τάσος είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Εσύ τώρα, έχεις παλιές ηλεκτρικές... Εσύ και εσύ.
0: Έχω.
1: Παλιές ηλεκτρικές συσκευές που κάθονται ξεχασμένες στο σπίτι, έχεις τις έχω δει.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να τους δώσεις δεύτερη ζωή. Με αφορμή την E-Waste Day, τον βάτη της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ, επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βέρειας και Πέλλας.
0: Το βαν αυτό μπορεί να το βρεις και να φέρεις τις δικές σου μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες με λαμβοδοχεία, τόνερ, παράλληλα ενημέρωση για το πώς. Πώς θα μάθεις, πώς ανακυκλώνεις σωστά για να συμβάλλεις σε πιο καθαρές και βιώσιμες πόλεις. Βρες το βαν στη γειτονιά σου, κάνε την κίνησή σου και ανακύκλωσε, γιατί κάθε συσκευή μετράει.
1: Δες αναλυτικά το πρόγραμμα στο site της εταιρείας electrocycle.gr ή κάλεσε στο 210-53-19-780.
0: Σε πολύ λίγο μαζί μας η Μαρία Ες με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα μάθουμε τι πρόκειται να παίξει από σήμερα στη μεγάλη οθόνη και ποια είναι η καλή επιλογή για απόψε, για αύριο Παρασκευή ή μέσα στο Σαββατοκυριακό.

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό El Niño, καθώς στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ann Carson είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Carson είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η Άννα Βύση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία, είχε πει νωρίτερα ο Καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της Άννας Βύση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Côte Nastra Vague. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Hey, hey, hey, I'm walking here. 41 λεπτά μετά τις 7. Έχεις φτάσει, είσαι ακόμη στο δρόμο. Τι γίνεται εκεί έξω? 6936-46656. Αν θες να είσαι στο My Drive Premium Team, στείλε με μήνυμα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα στην καρδιά. Και τώρα μαζί μας οι μαρέες YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, και είναι πολλές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνεις στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα σας παιδιά, και πάμε για μια ακόμη ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα, ξεκινώντας από την ταινία Prime Time. Ο Robert Pattinson πρωταγωνιστεί ως Chris Hansen σε ένα νέο ψυχολογικό thriller που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το true crime, το θέαμα reality τηλεόρασης και τη δικαιοσύνη. Στο απόγειο της επιτυχίας της εκπομπής του, ο Hansen βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία. Ένα prime time slot για τις ζωντανές επιχειρήσεις παγίδευσης υπόπτων για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Αυτό όμως που ξεκινά ως ερευνητική δημοσιογραφία μετατρέπεται σταδιακά σε ένα τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, φτιαγμένο για επανάληψη, νούμερα τηλεθέασης και κατανάλωση. Καθώς οι επιχειρήσεις κλιμακώνονται, τα όρια ανάμεσα στον δημοσιογράφο και τον performer, την αλήθεια και την σκηνοθετημένη πραγματικότητα, αρχίζουν να διαλύονται. Γιατί όταν μια υψηλού ρίσκου επιχείρηση παίρνει τραγική τροπή, ο Hansen αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το σύστημα που ο ίδιος βοήθησε να χτιστεί. Η ταινία μάλιστα είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, καθώς ο Chris Hansen υπήρξε όντως και έκανε μια αντίστοιχη εκπομπή που λεγόταν To Catch a Predator στο κανάλι NBC το 2000. Και πάμε στην ταινία Άλλη Μαμά. Από τον παραγωγό James Wan, έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου, μιας και είναι πίσω από ταινίες όπως το Saw, Conjuring και Insidious, έρχεται ένα ανατριχιαστικό ταξίδι στον ολοένα και πιο σκοτεινό κόσμο της μικρής Μπέλα, που δένεται με μια μοχθηρή οντότητα η οποία κατοικεί στο σπίτι της και μοιάζει τρομακτικά πολύ με την ίδια της τη μητέρα. Η εντυπωσιακή Jessica Chastain ενσαρκώνει διπλό ρόλο εδώ πέρα, ως μητέρα της 8χρονης Μπέλα, αλλά και ως η άλλη μαμά, η μυστηριώδης οντότητα. Και κλείνουμε με το Social Reckoning, μια ταινία η οποία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Haugen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, που ζητά την βοήθεια του Jeff Horwitz, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Συμπληρωματικά στην εμπορικά επιτυχημένη ταινία The Social Network, το πρωτότυπο σενάριο του Sorkin βασίζεται στα γεγονότα που οδήγησαν στην συγκλονιστική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο The Facebook Files. Πρωταγωνιστεί η Mickey Madison και ο Jeremy Allen White. Αυτές λοιπόν είναι οι ταινίες για αυτή την εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μαρία, αν είχες μόνο ένα εισιτήριο, για ποια ταινία θα το αγόραζες αυτό το εισιτήριο?
2: Προσωπικά θα επέλεγα την ταινία Other Mommy, άλλη μαμά δηλαδή, γιατί φαίνεται πραγματικά ανατριχιαστική και μόνο από το τρέιλερ. Και επίσης, πέρα από το ότι είναι από τον παραγωγό James Wan, είναι και παραγωγή της Blumhouse, το στούντιο πίσω από τις πρόσφατες και πολύ επιτυχημένες ταινίες Backrooms και Obsession. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες εδώ πέρα.
0: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα στο MyDrive.
3: MyDrive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 απόγευμα, μάλλον βράδυ. Πέμπτης, μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Που έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε Σάββατο και Κυριακή μαζί στο The Hits Hot 40 με ένα ειδικό αφιέρωμα. Τρεις ολόκληρες ώρες με τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και το Athens Film Festival με πολλές νέες ταινίες και τον Λάνθιμο να διαλέγει αυτές τις ταινίες. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα και για το Auto Αθήνα, η έκθεση με πολλά καινούργια αυτοκίνητα και νέα ονόματα που, αν σ' αρέσουν οι εκθέσεις και τα αυτοκίνητα, σίγουρα πρέπει να κάνεις μία βόλτα. Αν είναι hot και είναι στην πόλη, είναι στο Mad Drive.
1: Και είναι hot και είναι στην πόλη, γιατί σου φέρνω fresh new spot στο Μπαγκράτη, φίλοι μου και φίλε μου. Και αυτή τη φορά είναι πίτσα η οποία μικραίνει για να μπορείς να δοκιμάσεις περισσότερες. Λέγεται Νίλος Πίτσα και εδώ οι πίτσες είναι μόλις 15 εκατοστά.
0: 15 εκατοστά διάμετρος ή καθεμία 15 εκατοστά. Δεν είναι πολύ, μου λένε φίλες μου, 15.

0: γούστα είναι αυτά, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας, Πέτρο. Το κόνσεπτ του Νίλο Πίτσα είναι να βάλει τέλος στον καυγά της παρέας που δεν μπορεί να αποφασίσει με τι υλικά θέλουν την πίτσα, ώστε να συμφωνούν. Εδώ μιλάμε για μικρές ατομικές πίτσες, οπότε μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικές γεύσεις, χωρίς να πρέπει να συμφωνήσει όλη η παρέα σε μία.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Τη δικιά δηλαδή. Του και χώρια. Η ζύμη οριμάζει μέχρι και 72 ώρες και οι συνδυασμοί έχουν από μορταδέλα, πέστο και φιστική αργύνης μέχρι ατζούγια, πεπερώνι και μέλι.
1: Ατζούγια, πεπερώνι και μέλι. Όλα αυτά μαζί.
0: Όχι. Κοίτα, όχι, κάθε μία σου λέει.
1: Ναι, σωστά, ναι, γιατί είναι η δική σου, η δική μου.
0: Ναι.
1: 15 εσύ, 15 εγώ, 30, κάτι γίνεται.
0: Αν θες να φας όχι με 90 όμως εκατοστά και τα συνδυάσεις, ναι, θα πάθεις κάτι, είναι πιθανότατο.
1: Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι το ιδανικό σποτ για αυτούς που δεν συμφωνούν τι θα φάνε μαζί, ε.
0: Μπορεί να είναι όμως και την παρέα. Θέλει να δοκιμάσει τα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως εσύ που θα φας, είπαμε τα 90 εκατοστά. Ναι. Το Νίλος Πίτσα βρίσκεται στην Εφράνωρος 14 στο Παγκράτη και οι πίτσες τρώγονται εκεί στο χώρο.
1: Μικρή πίτσα, μεγάλη πίτσα, μεγάλη παγίδα θα πω εγώ, γιατί θα θέλω να τις δοκιμάσω όλες. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Τι σταματάει, πάμε τρέχοντας, Πέτρο.
1: Βάλτε στη λίστα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης.
3: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
3: Στρούμφα. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, και αυτήν την ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σου και έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις για την αποκάλυψη του Ben Affleck για τη χρήση της AI τεχνολογίας στη νέα του ταινία για το Netflix.
0: Σε λίγο μαζί μας η Wine Experts, η CC Τζελεπίδου, με tips και πληροφορίες για το πώς θα απολαμβάνουμε σωστά το κρασί μας.
1: Μείνε εδώ για το πιο διασκεδαστικό τρόπο γυμναστικής. Γυμνάζεσαι χοροπηδώντας σαν καγκουρό.
0: Εσύ.
1: Και εσύ.
0: Εδώ θα διεκδικείς τη δική σου διπλή πρόσκληση για το μοναδικό live του Leon of Athens που έρχεται αυτό το Σάββατο.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Θα σας πάμε μέχρι τις 9 και εκείνη την ώρα θα συναντήσουμε εδώ τη Δάφνη Καραβοκύρη που θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Κατερίνα, το Paris Fashion Week ολοκληρώθηκε και στο Παρίσι γέμισε όπως ήταν φυσικό, celebrities, models, fashion icons με πολλά πολλά μεγάλα ονόματα. Ανάμεσα σε αυτά Zendaya, Emma Stone, Nicole Kidman έκλεψαν την παράσταση στα τελευταία μεγάλα shows. Η Zendaya μάλιστα έκλεισε το Fashion Week στην Louis Vuitton με ένα look που έγινε μέσω social media conversation. Και όπως πάντα, στο Παρίσι δεν κοιτάς μόνο ρούχα, κοιτάς ποιος κάθεται στο front row και ποια ή ποιος είναι μαζί τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, πρέπει να μάθεις το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στο Hollywood.
0: Έχει μπει παντού, Κατερίνα. Γιατί όμως μιλάς, πες μας.
1: Κοίταξε, εδώ έχουμε επίσημες παραδοχές. Ο Ben Affleck αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε AI στη νέα ταινία για το Netflix, το Animals, αλλά δεν μας λέει ακριβώς πού και πώς.
0: Θα δούμε την ταινία και θα πρέπει να μαντέψουμε που κρύβεται το AI. Εύκολο θα είναι μάλλον.
1: Κάπως έτσι. Ο Affleck λέει ότι θέλει να προστατεύσει την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας για τον θεατή. Μάλιστα, παρομοίασε την αποκάλυψη των τεχνικών με ένα μάγο που σταματάει το κόλπο του για να σου εξηγήσει πώς το έκανε. Και ο ίδιος βλέπει την AI περισσότερο ως τεχνολογική εξέλιξη παρά ως απειλή.
0: Ακούει και μάγος. Να δούμε τελικά τι θα μας δείξει. Θα μας ξεγελάσει, θα περάσει κάτω από το ραντάρ μας, θα είναι κάτι μαγικό όντως.
1: Θα δείξει πολύ σύντομα, θα ξέρεις, γιατί το Animals αναμένεται στο Netflix αύριο 9 Οκτωβρίου με τον Affleck στη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Gillian Anderson, Steven Yeun και Kerry Washington. Οπότε βλέπουμε και ψάχνουμε τα ίχνη της AI.
0: Κοίταξε, αυτός μου αρέσει ο σκηνοθέτης, πέραν, εντάξει, σαν ηθοποιός δεν τρελαίνομαι, μόνο σε κάποιους ρόλους μου άρεσε πολύ, αλλά σαν σκηνοθέτης μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάει πάρα πολύ ωραία, οι εικόνες του είναι πολύ πολύ ωραίες.
1: Ναι, καλός είναι, καλός.
0: Και Gillian Anderson, θα είναι και αυτή, Spooky X-Files.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Adela Nicole Kidman. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή στο The Hits Hot 40 θα την ακούσει να μιλάει για αυτό το τραγούδι, πώς προέκυψε και τι της είπε η Nicole Kidman.
1: Μην το βγάλεις.
0: Το αντίθετο. Ο Μάνος με την Κωνσταντίνα κάνουν Thursday night, το λέγαμε πριν, κάνουν Thursday night out και μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ όπως κάθε μέρα. Thank you, Κωνσταντίνε. Η Χρυσοβαλάντο είναι εδώ και η Μαρία είναι εδώ στο Mad Drive Premium την Πέμπτη βράδυ. Τώρα μαζί μας η Σίση Τζέλεπι, the wine expert, με tips και πληροφορίες για να απολαμβάνουμε σωστά το κρασί μας.
1: Η Σίση έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να βλέπει το κρασί. Όχι μόνο μέσα από το ότι υπάρχει σε ένα ωραίο ποτήρι, αλλά μέσα από τους ανθρώπους, τους τόπους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω του. Όταν δεν βρίσκεται στα μεγάλα project που οργανώνει για την εταιρεία events στην οποία είναι στέλεχος, ταξιδεύει, δοκιμάζει και μοιράζεται ιστορίες και tips στο Instagram account της. At Σίση Τσελεπίδου. Σίση, καλησπέρα.
0: Σίση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέτρο και Κατερίνα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπες ότι αυτήν την εβδομάδα θα μας πεις ένα μικρό ψέμα που έχουμε ακούσει για το κρασί. Για πες, για πες.
2: Λοιπόν, θα σας το πω, θα σας το πω. Είναι όσο πιο ακριβό είναι ένα κρασί, τόσο είναι καλύτερο. Αυτό είναι ψεματούρι. Γιατί, και θα σας πω πού βασίζεται κιόλα. Έχει γίνει μια πολύ ωραία έρευνα στο Journal of Wine Economics με πάνω από 6.000 τυφλές δοκιμές, δηλαδή αυτά τα blind tastings, και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ειδικοί στο κρασί δοκίμαζαν χωρίς να ξέρουν την τιμή. Και τι αποτέλεσμα βγήκε, πιστεύετε?
1: Μετά που έμαθα
2: δεν
1: τιμή, απολάμβανα είναι καλό.
2: Περισσότερο τα ακριβότερα κρασιά. Λοιπόν, και τώρα να μην πάμε και στο άλλο άκρο, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι τιμή δεν είναι ένδειξη ποιότητας, δεν εξηγούμαστε. Ένα κρασί έχει πολλούς λόγους για να είναι πιο ακριβό. Παράγεται σε πιο μικρή ποσότητα, σε μια πολύ φημισμένη περιοχή. Είναι πολύ σπάνιο, παλαιώνει περισσότερο. Χρησιμοποιήθηκαν ακριβά βαρέλια, πάρα πολλοί λόγοι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κρασί των 35, 40, 50 ευρώ θα σου αρέσει, Πέτρο και Κατερίνα, περισσότερο από εκείνο των ταπεινών 10, 12 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οπότε παίζει ρόλο και το χώρος που το πίνεις αυτό το κρασί.
1: Ναι, είναι και το
2: παίζει ρόλο.
0: Εννοείς από την κάβα άμα τα αγοράζεις. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εννοείς από την κάβα που τα αγοράζουμε, σωστά? Εκεί εννοείς τις διαφορές τις μεγάλες?
2: Όχι, θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Μπορεί σε μια κάβα να το πάρεις 11-12 ευρώ, μπορεί σε ένα άλλο πιο απλό μαγαζί της γειτονιάς να είναι λίγο πιο φθηνό. Το πιο βασικό όμως είναι ότι όσο δοκιμάζουμε, τόσο περισσότερο οι γευστικοί μας κάλικες αρχίζουν και γίνονται πιο δύσκολοι και πιο
0: εκπαιδευμένοι.
2: Ακριβώς, και επιτηδευμένοι. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε τα super duper πανάκριβα κρασιά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι ότι απολαμβάνουμε περισσότερο ένα πιο απλό, ωραίο, τίμιο κρασί.
1: Και μας βγαίνει και πιστινά.
2: Αυτό.
1: Και χαρούμενοι και οικονομικό.
0: Το ακούω, το ακούω. Κοίταξε, υπάρχουν, όπως το λες, είναι θέμα σπανιότητας, είναι θέμα που παλαιώνει, πόσο παλιό είναι και όλα αυτά. Κάτι μπουκάλια που υπάρχουν, ξέρω εγώ, από το 1912, 45, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά είναι πανάκριβα.
2: Καλά, ναι. Είναι και των ηθοποιών, των σπουδαίων του Hollywood.
0: Αυτό είναι θέμα branding. Είναι θέμα branding. Αυτό είναι, αγοράζεις ετικέτα εκεί.
1: Μα ναι, δεν επηρεάζεσαι. Επηρεάζει. Άμα μου πεις εμένα ότι είναι του Brad Pitt και κάνει και 50 ευρώ, θα σου πω πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραιότατο.
1: Μα ήταν καλό.
0: 65 κάνει αυτό το Pitt.
1: Ναι. Του Brad Pitt. Εντάξει.
2: Πάντως, όπως και να έχει, και επειδή μας ακούνε όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που βρίσκονται έξω τώρα και είναι μέσα παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους ή γυρνάνε στο σπιτάκι τους, το μήνυμα είναι: παιδιά, πειραματιστείτε. Μην βάζετε ταμπέλες ότι το πολύ ακριβό θα το ευχαριστηθώ περισσότερο. Δοκιμάστε και δείτε τελικά αυτό που σας αρέσει και μπορεί να είναι ένα πολύ τίμιο, ωραίο κρασί.
0: Τέλεια. Μην τρελαίνεστε λοιπόν.
2: Και επειδή τώρα, επειδή ήρθε η ώρα για την επόμενη εβδομάδα, το promise της επόμενης εβδομάδας, είναι ότι πού δοκιμάζεις πολλά κρασιά? στις εκθέσεις κρασιών που ξεκινάνε από την επόμενη εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, κάτι θα κάνουμε εκεί μαζί, μαθαίνω.
2: Θα κάνουμε κάτι ωραία πραγματάκια, αλλά κυρίως θα σας πω κάποια tips για να μπορέσετε να απολαύσετε την επίσκεψή σας.
0: Τέλεια. Σύση Ελεπίδου, Wine Expert, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο Mad Drive. Σύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλιά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας φιλώ πολύ πολύ.
3: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: ειδήσεων των 8.30. Απόψε η Αθήνα Κατερίνα αποδέχεται τις Pussy Riot. Το Riot Days δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Είναι συγκρότημα. Δεν φταίω εγώ, έτσι το βγάλανε.
1: Να το πεις με μεγάλο ενθουσιασμό. Να το πούμε και αυτό.
0: Πάντα χαίρομαι για τέτοια θέματα. Ακόμη σε αυτή την ηλικία μου αρέσει.
1: Τι μικρή ηλικία.
0: Τι να κάνω.
1: Πολύ σωστά.
0: Έρωτα, μου εντάξει. Καφρίσαμε. Η Δάφνη φταίει, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, ήρθε και μας ξεσήκωσε, ευτυχώς.
0: Ήρθε η Δάφνη, οπότε καταλαβαίνετε. Το τελευταίο ημίωρο διαλυόμεθα.
1: Ναι. Εντάξει, καλό είναι.
0: Το Riot Days, για να πάρω το αυτό που πρέπει να πούμε, πρέπει με την έννοια, παιδί μου, ότι είχε ενδιαφέρον. Γιατί είναι οι Pussy που κάνουν Riot.
1: Ναι, αυτό. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα μίξ από live μουσική, θεατρικό performance και τέχνη και visual storytelling. Τι να λένε άλλα, άραγε visual. Αναρωτιέμαι εγώ.
1: Pussy, πώς.
0: Δεν ξέρω, Riot.
1: Riot.
0: Ομάδα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο της alternative culture επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μοναδικό show, τόσο μουσικό όσο και θεατρικό. Δεν είναι από αυτά που δείχνουν στην Ολλανδία.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Φαντάζομαι.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις ποτέ.
2: Red District.
0: Πώς?
2: Red District.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα. Σι.
1: Έτσι λέγεται. Σι είπα. Είναι ολόκληρη η περιοχή εκεί. Δεν έχεις πάει.
0: Σε παρακαλώ, για πάμε.
1: Τουρίστας.
0: Ναι, εγώ δεν ναι. Έχω. Στην Ολλανδία έχω πάει πολλές φορές.
1: Και δεν έχεις πάει στο Red District.
2: Σιγά μου το λέγε.
0: Δεν μου επιτρέπεται.
1: Μα περνάς, δεν είναι. Είναι πα στο δρόμο σου για τα ψώνια. Δεν είναι πα επιτρέπεται.
0: Πρόσεξε να δει.
2: Δεν προκαλεί.
0: Πρόσεξε. Δεν χρειαζόταν.
1: Α, σου ξαναλέω, είναι μέρος του tour.
0: Πήγαμε παρέα.
2: Ένα μηδέν. Α, στο Κατερίνα, ένα μηδέν, τώρα ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, και εγώ με παρέα πήγα, αλλά πήγα και εκεί.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Να μην δω.
0: Περιορέξιος.
1: Αφού είναι τραξιόν.
0: Αυτό το Σάββατο έχουμε ένα πολύ δυνατό live.
1: Τι θα μας πούν οι Pussy Riot, ε?
0: Λοιπόν, πολύ δυνατό. Λίον ο Βάθενς επέστρεψε στο Κλακάς με νέα τραγούδια και το ολοκένουργιο Δευτέρα με την Κατρίν Ντούσκα. Έχει 2-3 καλεσμένους πάνω στη σκηνή. Έχει καινούργια και παλιά δικά του τραγούδια. Και τώρα είναι η δική σου ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή για να κερδίσεις την δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου.
1: Και να ξέρεις ότι το Σάββατο τώρα, αυτό το Σάββατο, δεν θα είναι μόνο στη σκηνή, θα είναι μαζί του και η Κατερίν Ντούσκα, η Μπίλι Καρ και ο Σεριάν.
0: 6936. 646-656, στείλε Viber, 6936-646-656, γράψε Λίον και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε τη δική σου διπλή πρόσκληση για το live αυτού του Σαββάτου με τον Λίον Οβάθεν. Στη τηλεδίσιο επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε επίπεδα ρεκόρ το φετινό Ελνίνιο, καθώς στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε τους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Το Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ειδικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Αν Κάρσον είναι η νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, όπως ανέφερε η Επιτροπή. Η Κάρσον είναι διακεκριμένη Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος, ενώ ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της στα ελληνικά έχει τίτλο «Έρος ο γλυκόπικρος». Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα ώστε η Άννα Βύση να μην τραγουδάει καρβέλα, λέει η πλευρά του συνθέτη, ενώ η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζεται με ένταση. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», είχε πει νωρίτερα ο καρβέλας ως απάντηση στη Μαρκρός Κελή δήλωση της Άννας Βύση. Στην κορυφή του τουριστικού κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Cotna Stravaillé. Η πρωτιά αποδίδεται στις παραλίες και τα νησιά, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες η χώρα μας. Στη δεύτερη θέση οι αναγνώστες κατέταξαν την Ιαπωνία και στην τρίτη την Ιταλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Calvin Harris έκλεισε μια ακόμη φανταστική σεζόν στην Ibiza. Ibiza που κλείνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνονται τα τελευταία πάρτι. Μαζεύουν τις καρέκλες, τα τραπέζια και ξεκουράζονται για το χειμώνα. Επιστρέφουν από τον Μάρτιο.
1: Άμα μάθεψε καρέκλα Ibiza, χειμώνιας τέλος.
0: Μα αυτό. Τελευταίο Σαββατοκύριακο. Το Universe κάνει το τελευταίο πάρτι, closing party για τη σεζόν 2026. Αυτό το weekend. Thursday night, Euroleague night. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα μεγάλο Euroleague test απέναντι στη Fenerbahçe απόψε το βράδυ. Οι δύο ομάδες έχουν υψηλές φιλοδοξίες για αυτό το παιχνίδι. Είναι από αυτά που μπορούν να δώσουν από νωρίς μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν. Αύριο εντός και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ θα προσπαθήσει να ξεπεράσει την προηγούμενη ήττα του.
1: Πέτρο, επειδή ξέρω ότι κάθε φορά που ακούς τη λέξη γυμναστική εξαφανίζεσαι, έχω βρει κάτι που μπορεί να σε πείσει. Λέγεται kangaroo jumps και γυμνάζεσαι χοροπηδώντας σαν καγκουρό.
0: Κάνω μαγικά.
1: Ναι, εξαφανίζομαι. Κάνε και μαγικά. Όχι, δεν θα εξαφανιστείς. Κοιτάς και θα χοροπηδάς.
0: Να τα ακούσω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούω. Κρίνω και αποφασίζω. Για πες.
1: Είναι πάρα πολύ φαν. Φοράς ειδικά παπούτσια με ελαττήρια στο κάτω μέρος και κάνεις αναπηδήσεις που ανεβάζουν τους παλμούς και ενεργοποιούν πόδια, γλουτούς, γάμπες και κορμό.
0: Ελαττήρια.
1: Είναι κάρντιο, είναι άσκηση για όλο το σώμα και κυρίως είναι πολύ διασκεδαστικό και βεβαίως δεν είναι σαν το βαρετό κλασικό γυμναστήριο.
0: Με ελαττήρια.
1: Με ελαττήρια θες, ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Δάφνη, εσύ τι λες, τα ελαττήρια.
2: Στην Κατερίνα θέλω να μιλήσω τώρα. Συγγνώμη,
1: μίλησε.
0: Κορίτσια,
2: φύγε για λίγο, έχω κάτι να τη πω. Είναι σαν τα καγκούμπουτς αυτές.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
2: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή κάνεις όρθιος εκπομπή, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ορίστε, δώσαμε μια πληροφορία inside info.
0: Να χοροπηδάω.
2: Ναι, βρε παιδάκι μου.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Θα κάνει καλό.
2: Ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Να βάζω κάγκο boots στην εκπομπή.
2: Και ξέρεις τι θα ήταν ακόμα καλύτερο, να έχεις και μια live κάμερα και να μπει και ο κόσμος να το βλέπει.
1: Και αντί για μικρόφωνο, βεβαίως πρέπει να έχεις χιλόφωνο, γιατί λέω θα κάνει. Εδώ είναι.
0: Πριν από πολλά χρόνια, δεν θα πω πόσα, έκανα με χιλόφωνο εκπομπή.
2: Ξέρεις τι, φορούσες ποτέ λαμέ, γιατί σε φαντάζομαι το έτσι με χιλόφωνο, λαμέ και καγκούμπουτς.
0: Εγώ και ο Έλτον Τζον.
1: Να το κάνεις, Πέτρο, και να το κάνεις στο στούντιο. Καλά σου λέει η Δάφνη. Θα βάλεις ένα χιλόφωνο. Θα χοροπηδάς. Τρεις ώρες. Ξέρεις τι θερμίδα θα κάψεις. Ξέρεις πόσο θα γυμναστείς. Θες να το δοκιμάσεις.
0: Εντάξει τώρα.
2: Σε παρακαλώ.
0: Έχετε κάνει gangbang να με.
2: Πληρώνω να το δω. Πληρώνω.
0: Εγώ πάλι όχι. Εγώ πάλι όχι.
1: Δεν έχεις δίκιο.
0: Δεν πληρώνω για να το βάλω.
1: Για άλλη μια φορά αρνείσαι μια γυμναστική που πραγματικά θα σε ωφελήσει. Έχω σκεφτεί και έχω βρει τα πάντα και δεν πείθεσαι με τίποτα. Δεν ξέρω τι να κάνω πια.
0: Δεν μπορώ τη στατική γυμναστική, δεν μπορώ να κάνω και χοροπηδώντας τώρα, θα τρελαθούμε. Θα μας τρελάνεις.
2: Δεν μπορεί τη γυμναστική τελεία, στο πάρουμε όλη απόφαση να πάμε παρακάτω με τη ζωή μας.
1: Θα το βρούμε.
0: Μ' αρέσει η δημιουργική γυμναστική.
1: Δεν είναι αυτή η δημιουργική.
0: Όχι.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και υποδεχτούμε την Δάφνη Καραβοκύρη. Τι ωραία, τι θα κάνεις απόψε?
1: Α, θα φτιάξω ντολμαδάκι εδώ στην εκπομπή.
0: Μ' αρέσουν,
1: θα μείνω. Θα δώσω συνταγή, βεβαίως, και θα το κάνω μαζί με τους ακροατές μας.
0: Α, τι ωραία. Θα τα φάτε μετά ή όχι?
1: Θα τα φάω και θα τους το περιγράψω.
2: Να μας κρατήσεις.
0: Τι ωραία. Θα τα φας και θα το περιγράψεις, έτσι. Γι' αυτό κάνεις ραδιόφωνο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πέμπτη βράδυ στο Μαντράβι με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, στην Πάτρα και στη Ρόδο ακριβώς ο ίδιος. Έθριος και 26 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι.
2: Και πριν κλείσουμε, φίλοι και φίλοι μου, αν το πρωινό σου τελειώνει και μια ώρα μετά ψάχνεις απεγνωσμένα κάτι να φας, άκου αυτό. Σου έχω tips για ένα πρωινό που μπορεί να σε κρατήσει χορτάτο μέχρι το μεσημέρι.
0: Κοίταξε, εγώ πρωινό δεν τρώω όπως γνωρίζεις, αλλά γενικότερα έτσι προς το βράδυ ψάχνω απεγνωσμένα κάτι να φάω.
2: Πρώτον, βάλε πρωτεΐνη όπως αυγά ή γιαούρτι. Δεύτερο, πρόσθεση φυτικές ίνες με βρώμη, φρούτα ή ψωμί ολικής αλέσεως. Τρίτο, λίγα καλά λιπαρά όπως κυρίως καρπούς, αβοκάντο ή σπόρους. Και τέταρτο, μη βασίζεσαι σε ένα πολύ γλυκό πρωινό, γιατί η ενέργεια μπορεί να είναι πυροτέχνημα.
0: Ναι, αυτό με το πολύ γλυκό έχεις πολύ δίκιο. Είχα ρωτήσει και την γιατρό μου, κάνει spike την ισουλίνη, οπότε ξέρεις, κάνει μετά drop ισουλίνη και θέλεις κάτι να φας μετά σε πολύ λίγο. Έχεις
2: αλήθεια
0: δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό.
0: Μην τρως γλυκό το πρωί, είναι το μήνυμα.
2: Κοίτα, το ιδανικό πρωινό είναι αυτό που ταιριάζει σε σένα. Αλλά αν συνδυάζεις πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, έχεις μια πολύ καλύτερη βάση για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
0: Νομίζω ότι έχεις την εντύπωση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τέτοιες τάσεις, ας πούμε, ξέρεις, έχουν κουτάκια με πρωτεΐνη, κουτάκια με βρώμη, κουτάκια με σπόρους.
2: Ρε παιδί μου, πας και τα παίρνεις. Δεν είναι ότι έχεις το ντουλάπι. Αυτό, αν αποφασίσει ότι έτσι θέλει να τρέφεσαι, φτιάχνει το πρόγραμμά σου.
0: Δεν ξέρω. Όταν πεινά και ό,τι βρει μπροστά σου, το τρώω.
2: Ναι, εσύ που τρώω αυτά. Τέλο πάντων.
0: Αυτό είναι το Mandrive τη Πέμπτη. Πέτρο Τριανταφύλλου εδώ.
2: Κατερίνα Ψυχα επίση εδώ. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσε, είμαστε εδώ κάθε μέρα από εδώ, από τι 6 μέχρι τι 9 στο Mandrive και τον 6,2.
0: Ακριβώ στι 9 Δάφνη Καραβοκύρη. Στι 7 το πρωί έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. 10 ο Γιάννη Τουμπάνο. Στη 1 ο Γιάννη Κατζηγεωργίου. Τι λένε για τους Γιάννηδες. Στις 4 το απόγευμα η Φέι
2: Βόκου.
0: Α, η Φέι Βόκου. Στις 6 ερχόμαστε εμείς Παρασκευή για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ακόμη καταπληκτικό weekend. Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Άγριος σπόρος, του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
5: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
4: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
6: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιότ θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέω.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Έρχεται ένα ακόμη φορτσάτο Mad Nights. Έχω πάρει και ενέργεια από Κατερίνα και Πέτρο, που ευτυχώς που φύγανε, γιατί θα οργίαζαν τα πράγματα πολύ. Έχω πολλά να πω, ξεκινώντας από το ένστικτο. Διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως ένστικτο από εμπειρία αυτό που νιώθεις ή σε οδηγεί ο φόβος?
0: Mad Radio 6,2.
5: Λοιπόν, η 10η Οκτωβρίου πλησιάζει και θα μου πεις, μα καλά, τι σε έπιασε βρε Δάφνη μου, σήμερα έχουμε 8, ξέρω τι λέω. Η 10η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και εμείς ψυχική υγεία δεν έχουμε, κατάλαβες τώρα, εκεί είναι το θέμα, εκεί μπλέκονται τα πράγματα. Ανέκαθεν πίστευα ότι το κοινωνικό μας καλεντάρι είναι πολύ ύπουλο πολλές φορές. Είναι ένα πολύ ύπουλο reminder σε ανύποπτους χρόνους για να μας βάλει στη διαδικασία αυτής της έξτρα σκεψούλας, που ίσως μέσα σε όλο το βουητό της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων να μην το κάναμε αυτοβούλος. Και τσουπ, έρχεται η 10η Οκτωβρίου για να μας πει πως ζούμε στη χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά άγχους, κυρίες και κύριοι, και κατάθλιψης. Και εμείς το έχουμε κανονικοποιήσει. Τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Συνηθισμένα τα βουνά στη θλίψη τους. Ζούμε στη χώρα όπου το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει βαθύ στρες. Μαύρα σκοτάδια που προκλήθηκαν και επιδεινώθηκαν από την εργασία. Βεβαίως. Σας έχω κάνει την καρδιά περιβόλη και συνεχίζω. Ένας στους 4 νέους έχει συμπτώματα ψυχικής δυσφορίας. Συμπέρασμα. Το ότι λειτουργείς κανονικά, αν λειτουργείς κανονικά, δεν είναι δείκτης κιόλας πως είσαι εντελώς καλά. Καλά. Κανείς δεν είναι 1001% καλά. Απλώς είναι λίγο σουρεάλ να μιλάμε για ευεξίες και ματσαλάτε όταν κάποιος δίπλα μας παλεύει να επιβιώσει με τα δαιμονάκια μέσα του. Και εσύ που ζεις με τα δαιμονάκια, δεν θέλεις συμβουλές life coaching. Θέλεις πρόσβαση σε δομές, σε στήριξη, σε σχολεία, σε εργασία, σε κατανόηση, σε ελάφρυνση, άρα κρατική συνεισφορά. Θέλεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλιώς πάει, ας καταργηθεί. Θέλουμε μια εθνική στρατηγική. Καλά δεν τα λέω.

Μεγάλες αναμετρήσεις έρχονται, μεγάλες τεράστιες, στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, πότες, στις 14 Νοεμβρίου. Τι ώρα, 8 το βράδυ ακριβώς. Άγγλοι στο ραντεβού μας, οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Τι θα συμβεί εκεί, Red Bull Sound Class. Λίλα και Ρακ, Ρακ και Λίλα, ένα δεσιμπελόμετρο οι κριτές, εσείς τι να λέμε τώρα. Δύο τεράστιοι καλλιτέχνες λοιπόν αναμετρώνται έτσι μουσικά, πολλές εκπλήξεις, special guests, spoilers δεν κάνουμε, δεν είμαστε τέτοιοι, δεν μας αρέσουν τα spoilers, όχι. Θα πάμε εκεί να δούμε η διεισόμαση, τι έχει ετοιμαστεί για όλους εμάς στο Red Bull Sound Class. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς ποιο είναι βρε, να μπούμε στο more.com για να κλείσουμε τα εισιτήριά μας, αυτό έχουμε να κάνουμε.

Εδώ είμαστε, Madrid 106,2 σήμερα ημέρα Πέμπτη, αύριο φτουξελευθερία για πολλούς, έρχεται το Σαββατοκύριακο και έχω να δηλώσω ντοκιμαντεράκια από εξαπανέκαθεν. Πάντα μου άρεσε να το λέω αυτό. Γιατί τα ντοκιμαντέρ είναι ο καθρέφτης της ζωής και φωτίζουν πλευρές τη

ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μέρης Μπουλή στον κινηματογράφο Δανάο. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται η Δανάη, μια νεαρή κοπέλα που ζει στην Αθήνα, η οποία αποφασίζει να γίνει δότρια οαρίων για βιοποριστικούς λόγους. Με αφετηρία το βίωμα της Δανάης, η ταινία δίνει ορατότητα στις δότριες, θέτοντας ερωτήματα γύρω από το ίδιο το ιατρικό σύστημα και κατά πόσο προετοιμάζει κατάλληλα τις υποψήφιες για μια τέτοια διαδικασία ή τις προστατεύει παρκώς από τυχόν επιπλοκές είτε σωματικές είτε ψυχολογικές. Πιο πολύ στο εδώ και τώρα δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η θεματική και είναι σπουδαίο το ότι ανοίγουν αυτές τις θεματικές, τα συζητάμε μεταξύ μας και γινόμαστε εξυπνότεροι, πιο μορφωμένοι και πιο καλλιεργημένοι.

0: Back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
6: Και non-stop party.
5: Fusion cuisine and sushi.
6: Fusion cuisine and sushi.
5: Guest DJs.
6: Guest DJs.
5: Artistic dance shows.
6: Artistic dance shows.
5: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
8: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
9: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: The Dreamers.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

Ναι, ναι, ναι, είναι γεγονός πως εμείς εδώ στο MAD έχουμε το πρώτο social media music talent show. Είναι γεγονός, βεβαίως. Και θα το λέμε και θα πενεύουμε το σπίτι μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα που είμαστε με τον Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Να υπενθυμίσω ότι στο MAD.gr μπαίνεις, βλέπεις ό,τι συμβαίνει στο Nix Drop και αν δεν πρόλαβες live το επεισόδιο, να μην ανησυχείς καθόλου, γιατί έχουμε φροντίσει και γι' αυτό. Μπαίνεις στο YouTube του MAD κάθε Τρίτη, στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV. Άρα δεν έχεις καμία δικαιολογία για να σημειωθούν περιττές απουσίες. Λοιπόν, η αναζήτηση της τελικής οκτάδας συνεχίστηκε με την Εύα Σόμ, την Κριστιάνα και τον Σαλβατόρε. Τρεις φωνές τραγούδησαν μπροστά στη Λίλα και τον Σταβέντο, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη τη φάση. Εσύ τι λες γι' αυτό? Έχεις ακούσει τη φωνή που θεωρείς ότι έχει αυτό το κάτι που θέλεις για να σε τραβήξει και να τον ερωτευτείς? Αν ναι, μπορείς να στείλεις μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936646656 και να πω κάπου εδώ ότι δεν είναι κακό να έχουμε δυναμίες και φυσικά να τις δηλώνουμε ανοιχτά.

0: Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει νέες γλυκές γεύσεις που έχουν φανατικό κοινό. Υποδεχτείτε τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites, μια φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση, δεν μας νοιάζει η εμφάνιση, όσο και στη γεύση. Η γεύση μας νοιάζει. Φαντάσου τραγανή βάση από ζύμη crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake. Τι είναι αυτό το πράγμα, να μην μπορώ να πω, αφατώνω, μου τρέχουν τα σάλια. Δροσερό ανανά και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίθανη σύνθεση. Και αν θέλεις ακόμα πιο πλούσια απόλαυση, δοκίμασε την εκδοχή με πλούσια μερέντα. Αχ, δεν θα πάει καλά αυτό. Σήμερα δεν θα μπορώ να ποτών. Διαθέσιμα σε μερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων. Είναι ιδανικά είτε για προσωπικές sweet στιγμές, είτε για να τα μοιραστείς με την παρέα σου. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Θα τα βρεις στο μενού της Pizza Fan. Να σας πω λοιπόν τώρα κάτι δικό μου εγώ εδώ. Δεν τα μοιραζόμαστε, παιδιά, τα γλυκά δεν τα μοιραζόμαστε. Τα θέλουμε για την πάρτι μας και πολύ καλά κάνουμε.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Βρε καλώς τους. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη, ημέρα Πέμπτη, ένα ακόμα Mad Nights. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 σε αυτό το πολυπίκυλο ραδιοφωνικό τραπέζι που συζητάμε τα πάντα. Τα πάντα συζητάμε εμείς εδώ.
0: Mad Radio 106,2.
5: Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Πού να σας τα λέω. Αγγλικά, ελληνικά 15-0. Εντάξει, δεν φημίζονται οι Έλληνες για τη γνώση των Αγγλικών τους. Και τώρα που έχουν βγει και όλα αυτά τα προγράμματα με τους δίγλους τους υπότιτλους, ποιος τους πιάνει. Αλλά κοίτα να δεις που κάποιος τους έπιασε. Κοίτα να δεις που το αστείο, ποιο προφήσινση έχεις, γύρισε και τους δάγκωσε τους κατόχους του. Η Ευρώπη ζητά απαντήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλαδίτσα και τους κατοίκους της, οι οποίοι παρακολουθούσαν τριήμερα σεμινάρια προφήσινση, γιατί σου λέει, παιδιά, είστε απατεώνες. Και εσείς που τα παρακολουθήσατε και εκείνοι που τα παρέδωσαν. Γιατί θα ήταν το 8ο θαύμα εάν ο άνθρωπος μέσα σε 3 ημέρες μάθαινε, έτσι, στα αλήθεια τώρα. Όχι, γνώριζε ότι υπάρχει μια ακόμη γλώσσα. Προφήσινση σε 3 ημέρες από το σπίτι σου. Ούτε σκούπα δεν έρχεται σε 3 ημέρες κατόπιν παραγγελίας. Good morning, goodbye, good night. Πιο πιθανό είναι να μάθεις αυτά σε 3 μέρες. Έχω άδικο, πείτε μου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Your husband is coming.
1: Ορίστε, τραγούδι της εποχής. Ψάχνει τον άντρα της, όπως και για το Tinder που λέγαμε χθες, ότι τέλος πάντων μας βοηθά, μας πρόχνει να γνωρίσουμε αυτόν τον πολυπόθητο έναν, το άλλο μας μισό, ή όπως λέει η καινούργια μόδα στην ψυχολογία, το άλλο μας ολόκληρο. Βεβαίως, γιατί δεν έρχεται όλος να συμπληρώσει. Έρχεται να ολοκληρώσει, κυρίες και κύριοι, αλλά κάποια στιγμή και αυτή η Ράη πρέπει να τον βρει τον άντρα της. Τέλος πάντων, τόσα applications υπάρχουν εκεί έξω. Ας κάνει το θαύμα της κι αυτή, και το επόμενο τραγούδι, ας μας λέει, ας μας τραγουδά ότι τον βρήκε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει πως αρκετοί από εμάς που γυμναζόμεθα ως μανιακοί τύποι έχουμε θέματα, ρε παιδί μου, δεν μας λες καλά. Όλη αυτή η φανατίλα υποδηλώνει κάτι παραπάνω από επιθυμία για καλή υγεία και σωστή σωματική δομή. Να τα λέμε και αυτά, βεβαίως. Μπορεί να έχουμε πειθαρχία, αλλά έχουμε και τρέλα μαζί και ξέρω ότι πάρα πολύ με συναισθάνεστε εκεί έξω. Διάβαζα λοιπόν κάτι σχετικό με αυτές τις σκέψεις και βρήκα κάποιες σωστές απαντήσεις. Μεγάλο μερίδιο ανθρώπων, λέει, που αθλούνται συστηματικά το κάνουν γιατί έτσι νιώθουν πως μπορούν να έχουν και να εξασκούν έστω μία μορφή ελέγχου στην ζωή τους. Boom. Θα μπορούσε να το έχει πει ο Νίτσε αν ήξερε πόσα γυμναστήρια θα είχαμε στην Ελλάδα μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν, που πολλές φορές όχι μόνο λόγω επαυτών δεν έχουμε, ούτε και να σκεφτούμε δεν προλαβαίνουμε έτσι λόγο. Στο χώρο άθλησης μπορούμε να ελέγξουμε το ασκησιολόγιο, τα βάρη που σηκώνουμε, το αν θέλουμε να κάνουμε την άσκηση, δεν θέλουμε να κάνουμε την άσκηση, το τι θα φορέσουμε, το τι θα φάμε πριν, μετά, κατά τη διάρκεια, το αν θα πιούμε νερό ή όχι. Βεβαίως και τέλος πάντων, έχουμε κάπως το πάνω χέρι. Οπότε δεν είμαστε απλά μανιακοί. Δεν είμαστε απλά πειθαρχημένοι. Θέλουμε κάπως τέλος πάντων σε αυτή τη μία ώρα που γυμνάζουμε το κορμάκι μας να νιώθουμε έστω πλασματικά ότι έχουμε τον έλεγχο. Αφού επί της ουσίας δεν τον έχουμε πουθενά. Ας μην κρυβόμαστε. Όχι πίσω από το δάχτυλό μας, πίσω από τα βάρη.

Είναι θέμα να είσαι γονιός και να έχεις καρφιστεί κάθε κόλπο για να κρατήσεις το παιδί σου και ικανοποιημένο, αλλά και χαρούμενο. Δύσκολη αποστολή του γονιού, παιδιά, είναι επάγγελμα κανονικό. Εγώ τα λέω και δεν έρχεται με μάνιου, αλλά δεν έρχεται. Βέβαια, έρχεται ως μάνα εξ ουρανού το Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα. Φουσκωτά, τραμπολίνο, ρημουζίνες, ρόλερ, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες για τις οποίες θα μιλάνε για μέρες. Τα παραμιλάνε, δεν θα μιλάνε απλώς. Και ενώ εκεί να διασκεδάζουν, εσείς χαλαρώνετε με πάρα πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί τέλος πάντων και οι γονείς αξίζουν ένα break. Λοιπόν, τα Volta Fun Park θα τα βρείτε στο Avenue αλλά και στο Athens Metro Mall, με rollers, climbing wall και arcades. Οπότε, ναι, είναι μια φανταστική, εξαιρετική, ονειρική πρόταση.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
0: Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Δυναμώστε και ακούστε προσεκτικά, διότι τώρα στο ραδιοφωνικό ετούτου τραπέζι θα πέσει ένα θέμα κοινωνικό, το οποίο έχει σκοπό να μας ανακουφίσει. Λοιπόν, στο κοντινό παρελθόν μας ανακούφιζε και στο παρόν δηλαδή, να πάθουμε κάτι και να το έχει πάθει και διπλανός. Γιατί λες, δεν μπορεί να είμαι μόνος που το περνάει και να είμαι και τόσο μόνος. Ορίστε, το έπαθε και η Δάφνη, ας πούμε, φέρνουν ένα παράδειγμα. Τώρα έχουμε φύγει από το ανθρώπινο στοιχείο και βρίσκουμε παρηγοριά στις αστοχίες και στις ατυχίες των AI μοντέλων και δημιουργημάτων. Και εδώ είναι που πρέπει να με ακούσετε πολύ σοβαρά. Η πρώτη AI star του Hollywood βραχυκύκλωσε σε συνέντευξη για δουλειά. Ορίστε. Ανακουφιστείτε, παιδιά, γιατί η κατάσταση ξεφύγει πάρα πολύ. Για να το παθαίνουν και τα ρομπότ. Εμείς είμαστε στο απειρόβλητο.

μέρες. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στις 14 Δεκάτου ή αλλιώς e-Waste Day. Οι παλιές μας συσκευές αξίζουν μια δεύτερη ζωή και με αφορμή την e-Waste Day το βαν της ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ επιστρέφει στις γειτονιές από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου, όπως σήμερα δηλαδή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Γιάννητσα υποδέχονται αυτήν την υπέροχη δράση. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μελανοδοχεία και τόνερ και να τα ανακυκλώσετε σωστά, γιατί το κάνουμε δεν σημαίνει ότι ξέρουμε και πώς γίνεται, οπότε καλό είναι να μάθουμε. Ελάτε λοιπόν, ενημερωθείτε και δώστε στις παλιές σας συσκευές μια νέα ζωή, γιατί κάθε συσκευή μετράει. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εταιρείας στο site electrocycle.gr ή να καλέσετε στο 210 53 19 7

0: Η Ηλένια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Είναι αυτό που κοιτάς την ώρα και λες: «Μα πότε πήγε 11. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και είμαστε στο Mad Radio 106,2. Δάφνη Καρβοκύρη σε ένα πεμπτιάτικο Mad Nights μέχρι και τις 12. Εδώ παρέιτσα θα κάνουμε για να συζητήσουμε επί παντός επιστητού για ό,τι μας απασχολεί και ό,τι κατεβάσει κούτρα μας τέλος πάντων. Τι να τρώμε όταν δεν είμαστε καλά? Δεν είναι μία απάντηση και μία τροφή. Όχι, θα το διανθίσουμε. Κάθε περίπτωση έχει και διαφορετικό φαγάκι. Πονοκέφαλος, μπανάνα. Θα μπω δέρμα, το καρότο θα σε ξεθαμπώσει. Νιώθεις εφηδετωμένος? Πολλά αγκουράκια χωρίς αλάτι. Θέλεις μνήμη ελέφαντα? Μπορείς να φας μύρτυλα. Σήμερα έφαγα εγώ μια γιαουρτάκι, ήταν μουρλιά. Σπάνε τα μαλλιά σου? Πιπεριές. Πολύχρωμες, πράσινες, κόκκινες, πορτοκαλί, δεν έχει καμία σημασία το χρώμα της πιπεριάς. Έχεις φλεγμονή? Φάει ένα να, έχει και αρνητικές θερμίδες. Η φύση, παιδιά, έχει τη λύση για όλα.

Ευτυχώς τα McDonald's μας σκέφτονται πολύ για τους βραδινούς τύπους και τις τύπισες. Τα Mac έχουν Mac Value Night. Από τις 8 μέχρι τις 5 το πρωί μπορείς να διαλέξεις 2 από McDouble και Double Chicken Burger. Μου τρέχουν τα σάλια. Με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fun έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτοπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τώρα τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza, κράτς, μερέντα, όρεο, strawberry, με κρατσανιστή σφολιάτα. Μερέντα και μπισκότο, ωραίο, φράουλα, όλα μαζί, μόνο με 13,90. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο pizzafan.gr, παραγγέλνετε και το πάρτι φυσικά ξεκινά.

0: Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Τρελαίνομαι να διαβάζω πράγματα τα οποία όταν τα διαβάζω μου πέφτει το σαγόνι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, πόσα πράγματα μας κάνουν εντύπωση στο σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε πάθει ανοσία με πράγματα τα οποία είναι σχαρά και πιστεύαμε ότι θα μας εντυπωσιάζουν μια ζωή. Αλλά τελικά κοίτα να δεις που τα βλέπουμε και έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα μου συνέβη μπαίνοντας στο mad.gr και διαβάζοντας για το Έλα Χριστέ και Παναγιά το ghost posting. Λοιπόν, λέει πως η νέα γενιά έχει κουραστεί με τα like και τα views και τη μανία που αυτά φέρνουν και την υπερδιέγερση και τώρα λέει κάνει post και μετά το αρχιοθετεί και μετά το ξαναεμφανίζει όποτε κρίνει πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορεί. Κάποιο λάκκο θα έχει φάβα. Εσείς γνωρίζετε. Αν γνωρίζετε το λάκκο και τη φάβα, μπορείτε να μου στείλετε στο 6936 646 656 να το συζητήσουμε, βρε αδερφέ.

Τι δεν θα ήταν αυτή η εκπομπή, δεν θα ήταν Mad Nights, γιατί πάντα τα Mad Nights κλείνουν με το καλό νέο της ημέρας. Το καλό νέο της ημέρας είναι πως έγινε ένα πολύ σημαντικό διεθνές βήμα για τα νησιωτικά κράτη που απειλούνται από την άνοδο της θάλασσας, που φυσικά οφείλεται στην περιβαλλοντική κρίση. Στον ΟΗΕ λοιπόν εγκρίθηκε ομόφωνα η πρώτη σχετική διακήρυξη με κρίσιμη αρχή ότι τα κράτη αυτά μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται ως κράτη ακόμα και αν η άνοδος της στάθμης της θάλασσας καταστήσει μέρος ή όλη την επικράτειά τους μη κατοικήσιμη. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το παιχνίδι, το Ναυμαχία, όταν ήμασταν μικροί, αλλά κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Δίκαιο όμως. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι βολεύει την ψυχούλα σας και το πρόγραμμά σας. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 σε ένα ακόμα Mad Nights. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 9 ακριβώς εδώ στο ραντεβού μας Εσυνεπής. Εις αύριο να ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Εν συνεχεία Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από

Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Η Λένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Something I want to talk about. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιανη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ζεις. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.